ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

0: απολιγνητοποίησης με το κλείσιμο τριών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το επικείμενο κλείσιμο του ΑΕΣ Πτολεμαΐδα 5 στο τέλος του έτους, με έντονες αντιδράσεις εργαζομένων και τοπικών φορέων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή, θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στην Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές κατά την διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
10: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τις κληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Γι' αυτό λέω ότι έχουμε ένα κράτος μπάχαλο και μόνο ο Θεός ξέρει πώς υπάρχει αυτή η Ελλάδα. Εγώ λέγα πραγματικά ένας λαός πολτοποιημένος, μαζοποιημένος, ο οποίος επιχειρεί το σύστημα να τον επηρεάσει, να του κάνει πλήση εγκεφάλου για κόμματα ανύπαρκτα. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, το κόμμα Τσίπρα. Τι είπε χθες.
1: Ανακοινώθηκε, είπε τον Ιούνιο τώρα. Το είπε χθες, τον Ιούνιο.
0: Παιδιά, δεν είναι εγκυμοσύνη ένα κόμμα να περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, εννιά μήνες να γίνει ένα κόμμα. Τώρα πιο απλά κάνει δωρεάν διαφήμιση. Επικοινωνιακά αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας αλλά και τα υπόλοιπα υποκομματίδια που θέλουν να γίνουν κόμματα είναι πάρα πολύ καλό. Αν είχαμε εμείς την προβολή που έχει ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης για τις προτάσεις που έχουμε κάνει για την οικονομία, τα εθνικά θέματα, σήμερα θα είμαστε στο 30%. Σας το λέω εντύμως αυτό
1: τώρα. Θα
0: την προβολή,
1: υπερβολή
0: επί ένα χρόνο μας έχουν ζαλίσει, να μην πω τι, τα έντερα, τον εγκέφαλο, με ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Τόση διαφήμιση. Σαν έρχεται. Ένα χρόνο τον έρχεται, έτσι. Αυτό είναι διαφήμιση όμως.
1: Ναι, αυτό όπως είπατε όμως από την πλευρά του κ. Τσίπρας, μια χαρά το έχει κάνει.
0: Ποιος, αυτός που έφερε τα. Για να ξεκαθαρίσω.
1: Όχι, λέω, καταλάβω πώς το λέω. Επικοινωνιακά το έχει κάνει καλά.
0: Μόνος του δεν θα το έκανε ποτέ. Ας είναι καλά οι φίλοι του Μηδιάρχες που τον βοηθάνε αρκετά. Έτσι και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω. Τα έχω πει και σε εκπομπές μου και τα λέω πιο εύκολα, γιατί δεν θέλω το κανάλι να έχει πρόβλημα ναι. Με κάτι που θα πω. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός. Και. Με αστική ευγένεια. Θα πω το εξής. Για ποιον Τσίπρα μιλάμε, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Ποιος είναι ο Τσίπρας. Να σου πω εγώ. Ένας άργος πολιτικός αρχηγός που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, που δεν οργάνωσε ποτέ τίποτα στη ζωή του. Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αποτυχημένος γιατί έχασε εκλογές. Απέτυχε.
1: Έκανα κι άλλοι έχουν χάσει εκλογές, κύριε Βελόπουλε.
0: Και πήγαν σπίτι τους. Να πας σπίτι τους όλοι. Να έρθουν καινούργιοι, ρε παιδί μου. Άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει ποιο. Αλλά έρθει ένα καινούριο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα. Φτάνει. Δεν είναι... Ακούστε, η πολιτική. Στην Ελλάδα είναι ρεμβασισμός. Ξανάρχεται λέει. Μισό λεπτό. Κυβέρνησες, απέτυχες. Ξανάρχεσαι ως τι, ως καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι. Ποιος ψήφισε πάροχους ενέργειας. Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έβαλε σφραγίδα για τα φανς. Ο κύριος Τσίπρας. Μαζί και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά
1: μισό λεπτό.
0: Αυτός που επανέρχεται παραλαμβάνει.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια δεν κυβερνάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Παιδί μου, άλλο
1: είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Τους παρόχους ενέργειας που πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας, τους επικύρωσε ο κύριος Τσίπρας, σας λέω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν. Ποιος έφερε τα φανς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Τρία κόμματα συσκευασία του ενός είναι. Και τιμή πανάκριβη. Ενώ είναι, το προϊόν είναι, πάμε να σας πω τώρα, έτσι για σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτικό πάμε. Προϊόν. Και μπορώ να πω και άλλα. Για τον έμφυα, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τους πληστηριασμούς, για την 13η σύνταξη που δεν έδωσε ποτέ. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή. Και θέλω να την παρακολουθήσετε προσεκτικά. Και αφορμή πριν περάσω στο ιστορικό θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα, είναι μια στοιχομηθεία που είχαμε έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Δεν θα πω το όνομα. Όχι. Αριστερός. Ευγενής ο άνθρωπος. Συναντήκαμε στο αεροδρόμιο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Να υποσχεθήκαμε, απαντήσαμε, α, μου λέει τι κάνετε και τα λοιπά. Ευγενέστερος, δεν έχω κανένα παράπονο άνθρωπο. Και μου λέει, κάνει μια κουβέντα 5 λεπτών. Λέγαμε για το Ισλάμ 5 κουβέντες, μου λέει, τα έχεις βάλει με το Ισλάμ. Λέω, κάνεις λάθος, δεν έχω βάλει με το Ισλάμ. Εγώ τα έχω βάλει με τις φακτρίες και με τις έκτρες και τα λοιπά. Που παντρεύουν τα παιδάκια 6 χρονών, 5 χρονών, που κάνουν κλειτόριο 8 μέσα τα λοιπά. Ναι, λέει, μπορούμε να μας συνεπάρξουμε, συνεπήρχαμε αιώνες. Καθηγητής πανεπιστημίου. Έπαθα σοκ, παιδιά. Ουδέποτε, σας το λέω ευθέως και να το αποδείξουμε σε λίγο, ουδέποτε οι χριστιανοί με τους Ισλαμιστές συνυπήρξαν πραγματικά. Θα σας το αποδείξω λίγο. Για να μην τρώνε τα παραμύθια που καλλιεργούν οι ψευτοανθρωπιστές, ψευτοποδευτικοί. Και όταν το εξήγησα, μαζεύτηκε και μου ανταπαντά. Ξεχνάς, μου λέει, τι κάνουν οι χριστιανοί, λέει, στο Ισλάμ. Λέω, τι κάνουν. Μου λέει σταυροφορίες. Του λέω, αδερφέ, φίλε μου, καθηγητά μου, δεν περίμενα από έναν καθηγητή να ξεκινάει η ιστορία από το 1200 και μετά ή το 1100 και μετά. Η ιστορία ξεκινάει από το 632. Μου λέει γιατί, για το Ισλάμ του λέω. Μου λέει γιατί, τότε είναι που πέθανε, του λέω, ο Μάμεθ. Και μου λέει, δες από εκεί τι κάνουν οι Ισλαμιστές, από μια κουτσουλιά που ήταν κάπου Σαουδική Αραβία στη Μέκα και που φτάσανε μετά για να καταλάβεις ποιος πολέμησε ποιον και ποιος σε έβαλε πού και ποιος αφάνισε ποιους. Προβληματίστηκε η αλήθεια. Σήμερα θα σου πω λοιπόν πολλά για το θέμα αυτό στην πορεία της εκπομπής. Αλλά θα ξεκινήσω με αυτό που πραγματικά με ενοχλεί. Άκουσα το Δέντια. Απαράδεκτη η δήλωσή του. Απαράδεκτη για τη Λευκάδα. Μας είπε δηλαδή ότι το ντρόν των Ουκρανών βρέθηκε εκτός χωρικών υδάτων. Στη Λευκάδα βρέθηκε ρε παιδιά. Σε ένα σπήλαιο είπαν οι ψαράδες. Τι εκτός χωρικών υδάτων. Η Λευκάδα δεν ανήκει στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό του. Δήλωση απαράδεκτη. Την επόμενη μέρα τα μαζεύει για ένα Πετρίτσι και λέει σοβαρό το θέμα. Κανείς όμως εκ των δύο και κανένας υπουργός ή πολιτικός δεν μίλησε ότι είναι ουκρανικό το ντρόουν. Δεν είπανε είναι ουκρανικό το ντρόουν, γιατί αν έλεγαν ότι είναι ουκρανικό το ντρόουν, θα έλεγε ένας κάτσερε μεγάλε. Εμείς δίνουμε όπλα στους Ουκρανούς εναντίον των Ρώσων. Και οι Ουκρανοί στέλνουν τα δικά τους εδώ μία παντρωμένα εναντίον της Ελλάδος ή για να μας μπλέξουν σε μία σύγκρουση. Προβοκάτσια των Ουκρανών, όπως προβοκάτσια είναι με τη Λετωνία αυτό που κάνανε. Που στείλαν δύο ντρόνς υπτάμενα και χτύπησαν δηληστήρια. Ο Ζελένσκι είναι ναζισταριό. Είναι επικίνδυνος, είναι ηλίθιος, είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επικίνδυνος για την Ευρώπη σας λέω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα το λαμό γι' αυτό. Θέλει να εμπλέξει όλες τις χώρες σε πόλεμο αντί της Ρωσίας. Και αντί να τον τραβήξουν τα αυτιά, και να του πούν κομμένα τα πυρομαχικά, κομμένη η βοήθεια, άρχισαν τα μασάκια να κεκεβίζουν χωρίς να λένε ποιος είναι πίσω από τα ντρόν, η Ουκρανία, η οποία μας απαγόρευσε εμάς τους Έλληνες να κάνουμε ντρόνς μαζί με την Ουκρανία. Συμπαραγωγή έλεγε ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης και η φυσίμαχή μας οι Ουκρανοί, και μας βάλαν και έναν αστερίσκο ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν αντίον της Τουρκίας. Τα καταλαβαίνετε αυτά? Ότι με τον Μακρόν σας κοροϊδεύαν επί δύο μέρες, συμμαχία, κοινή αμυντική συμφωνία, και δύο μέρες μετά βγαίνει ο Μακρόν στην Γαλλία και λέει: εγώ δεν εννοούσα ότι την Τουρκία λέει γίνει πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας. Το ακούσατε από κανένα κανάλι? Από κανένα. Το καλλιέργησαν ψευδώς στο μυαλό των Ελλήνων. Το καλλιέργησαν ότι είναι κοινή αμυντική συμφωνία και θα πολεμούσουν οι Γάλλοι με τους Έλληνες. Καταλάβατε και σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν πραγματικά να επιμένετε να ψηφίζετε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι επικίνδυνη για τη χώρα σας λέω. Είναι επικίνδυνη για την Ελλάδα. Τι θα έκανα εγώ? Κομμένα τα πυρομαχικά από την Ουκρανία, κομμένα επαφή με τη Ρωσία για να μου στέλνει φυσικό αέριο φθηνό. Τώρα το λέει και ο Γεωργιάδης, ο Σπύρος ο Γεωργιάδης και ο Κερίδης. Άρχισαν να λένε αυτά που έλεγα εγώ. Μέχρι χθες ήμουν πουτινόφιλος, τώρα αυτά που τα λένε αυτοί δεν είναι πουτινόφιλοι. Τι είναι? Κολοτουμπόφιλοι. Στην Κολοτούμπα μανούλες είναι. Αυτοί είναι οι τύποι που σας κυβερνάνε. Αλλά αυτούς εμπιστεύεστε. Τι να σας πω? Τι να σας πω? Θα έπαιρνα τον ντρόν λοιπόν. Θα βάζα μια ομάδα 20 ειδικών, 30, 50 ειδικών να το αντιγράψουν. Όπως κάνουν οι Κινέζοι. Θα έκανα μικροβελτιώσεις και θα το έκανα και δικό μου τον ντρόν αυτό. Παραγωγή στην Ελλάδα. Και εξαγωγή όπου γουστάρω. Αυτό σημαίνει σοβαρή πολιτική. Όχι, δεν διασδένεται στα χωρικά έδρα της Ελλάδας το ντρόν. Μα στη Λευκάδα ήταν. Έχουν, δηλαδή, είναι να τους παίζει για πλάκα πλέον.

Πάμε τώρα σε αυτό που προανέφερα, γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σταυροφορίες. Οι σταυροφορίες είχαν ένα υγιές κίνητρο, παιδιά. Την απελευθέρωση των εσωλήμων και την άμυνα έναντι της επιθετικότητας των Ισλαμιστών απέναντι στους χριστιανούς. Το κίνητρο ευγενές. Υγιές. Τώρα το που λοξόκυλαν ή λοξοδρόμησαν είναι άλλο πράγμα. Ή εξόκυλαν. Είναι άλλο πράγμα. Αλλά όλοι εσείς που λέτε ότι οι σταυροφορίες έγιναν αντίον των μουσουλμάνων, για να δούμε λίγο την ιστορική αλήθεια. Γιατί βαρέθηκαν τα παραμύθια. Οι Ισλαμιστές χτύπησαν τον χριστιανισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι οι χριστιανοί το Ισλάμ. Οι Ισλαμιστές χτύπησαν τον χριστιανισμό. 632 πεθαίνει ο Μωάμεθ. Το 635 ξέρετε τι γίνεται. Δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια. Οι μουσουλμάνοι κατακτούν τη χριστιανική πόλη της Δαμασκού. Σε τρία χρόνια. Δηλαδή πεθαίνει ο Μωάμεθ. Το Κοράνι μιλάει για ιερό πόλεμο, τζιχάντ, και αμολιούνται από τις στέπες της Σαουδικής Αραβίας Βεδουίνοι και διάφοροι εχθροσφαγείς και επιβάλλουν σε τρία χρόνια, κάνουν τη Δαμασκό, τη χριστιανική πόλη, το 635 την κάνουν μουσουλμανική. Την καταλαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει. Το 636 οι μουσουλμάνοι κατακτούν τη χριστιανική πόλη της Αντιόχειας. Μιλάτε για σταυροφορίες του 1100 μετά Χριστόν. Δείτε τι γίνονταν πριν από 6 αιώνες στην περιοχή που ήταν όλοι χριστιανικοί. Μέχρι να έρθει ο Μωάμεθ δεν υπήρχε, ρε παιδιά, Ισλάμ. Όλοι οι χριστιανοί ήταν και στη Σαουδική Αραβία και στην Αφρική, παντού. 637 οι μουσουλμάνοι κατακτούν τους Αγίους Τόπους μετά Χριστόν. 639 οι μουσουλμάνοι κατακτούν την Αρμενία, την πρώτη χριστιανική χώρα που κατακτούν. Σε 4-5 χρόνια γίνονται αυτά. Εισβάλλουν από παντού, φεύγουν σαν τα μιλούνια. 641 οι μουσουλμάνοι κατακτούν την Αίγυπτο, την χώρα των κοπτών χριστιανών. Χριστιανοί και εκεί. 650 μουσουλμανικά στρατεύματα φτάνουν στην Νότια Ιταλία, παρακαλώ, και στην Κύπρο. Εκμαλωτίζουν χιλιάδες ανθρώπους ως σκλάβους και παλακίδες και τους πουλούν στα σκλαβοπάζαρα. Οι μουσουλμάνοι, το Ισλάμ, όχι ο Βελόπουλος, γιατί ξεκινάτε όλα τις σταυροφορίες. 711 οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στην Ισπανία. Μπήκαν στην Ισπανία από την Αφρική, πέρασαν Βόρεια Αφρική και πάνε στην Ισπανία μαζί με τους άλλους. Μάω, μάω. Άντε μου κάνε κουβέντα. Μέχρι το 715 είχαν κατακτήσει μεγάλο μέρος της Ισπανίας. Χριστιανικές περιοχές. Χριστιανοί. 717 οι μουσουλμάνοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Το Ισλάμ. Αλλά αποθούνται. 730 οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στη Γαλλία, αλλά αγχετίζονται από τον Κάρολο Μαρτέλ στη μάχη της, του Τουρ. Έτσι λέγεται η περιοχή. 792 ο ηγεμόνας της Αλνταλούς ζητάει νέα εισβολή στη Γαλλία, αλλά οι μουσουλμάνοι στρατοί, οι στρατοί τους αποθούνται ξανά. Εμείς κάναμε σταυροφορίες, ε! Θέλετε κι άλλα? 827 οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στην Σικελία και στην Ιταλία καταδιώκοντας μοναχούς και σφάζοντας και έχοντας εκκλησίες. Θέλετε κι άλλα? Ποια θρησκεία δημιουργήθηκε πριν? Ο χριστιανισμός. Ποια έπεται? Το Ισλάμ, 7ος αιώνας μετά Χριστόν. Και εισβάλλουν όπου υπάρχουν χριστιανοί και σφάζουν και σκοτώνουν. Εμείς κυνηγήσαμε τους Ισλαμιστές. 846 οι μουσουλμάνοι εισβάλλουν στη Ρώμη και αναγκάζουν τον Πάπα να πληρώνει φόρα υποτελείας. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί πρέπει να είναι φιλές πλαχνοί. Και δεν λέω ότι φταίνουν όλοι οι μουσουλμάνοι, αλλά να μάθουμε την ιστορία τουλάχιστον. 848 πραγματοποιείται τρίτη εισβολή στη Γαλλία. Η εισβολή αποτελείται για τρίτη φορά. 909 οι μουσουλμάνοι καταλαμβάνουν τη Σαρδινία. 937 η εκκλησία του Παναγίου Τάφου πυρπολείται από μουσουλμάνους και περισσότερες εκκλησίες στην Ιερουσαλήμ δέχονται επιθέσεις. Θέλετε κι άλλα? 1009 καταστρέφεται, φίλες και φίλοι, η εκκλησία της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. 1012 ξεκινούν οι καταπιεστικές διαταγές του Αλ Χακίμ εναντίον των χριστιανών.
1071. Οι μουσουλμάνοι Τούρκοι επιτίθενται στους Βυζαντινούς και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της Ανατολίας. 1094. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος Α' Κομνηνός ζητάει βοήθεια από τη Δυτική Χριστιανοσύνη εναντίον των τουρκικών μουσουλμανικών εισβολέων. 1095. Ο Πάπας ο Ούρβανος ο Β' κηρύσσει τελικά την πρώτη σταυροφορία. Πείτε μου τώρα εσείς, οι σταυροφορίες είναι το αίτιο ή οι σταυροφορίες είναι το αποτέλεσμα? Που είχαν ευγενές κινήτρο, επαναλαμβάνω, άσχετα αν λοξοδρόμησα στην πορεία. Ο άλλος επιτίθεται κατά κύματα σε όλη την Ευρώπη, το Ισλάμ. Και επειδή αποφάσισαν οι σταυροφόροι να ελευθερώσουν τους Παναγίους τους Αγίους Τόπους, φταίει το η σταυροφορία, φταίνε. Τι είναι αυτά που λέτε ρε εσείς? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα μου πείτε πολιτικά τα κίνητρα. Ναι, πολιτικά. Αλλά το Ισλάμ δεν είναι και πολιτικο-θρησκευτική κατάσταση. Δεν είναι απλά θρησκευτική κατάσταση. Είναι και πολιτική. Επιβάλλεται δια της βίας. Αυτά και τελείωσε. Για να τελειώνει η πλάκα και κομμένη η πλάκα όταν μιλάμε για Ισλάμ και Χριστιανισμό. Το Ισλάμ έπεται, ο Χριστιανισμός προϋπήρχε. Αυτοί που έσπασαν και δίωξαν και εκδίωξαν Χριστιανούς είναι οι Ισλαμιστές Μουσουλμάνοι από το 635 που πέθανε ο Μωάμεθ και μετά. Αυτή είναι η αλήθεια ιστορική. Τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε. Όχι ότι οι Χριστιανοί ήταν καλά παιδιά και αυτοί σφάζανε. Στον πόλεμο όλοι σφάζουν. Αλλά άρχισε σε κηδών αδίκων, άλλοι άρχισαν να απλώνονται με τσιχάτ.

Πάμε και στα περίεργα. Έχει βαλθεί η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Παλεύω να πείσω και τους πλέω να πείστους ότι το νερό είναι κοινωνικά αγαθό. Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο. Δεν μπορείς το νερό να το ιδιωτικοποιήσεις. Φτάνει πια νησάφι, δεν βλέπατε τι πάθαμε τη Ryanair. Κάνει ό,τι γουστάρει, ιδιωτική εταιρεία δεν είναι. Όπως και τα αεροδρόμια. Ιδιωτικά είναι, σου λέει άλλος, εγώ θέλω τέλεια λιμενισμού, ρε. Θα μου δίνεις 10 ευρώ. Μα πάρε 3. Όχι, 10 θέλω εγώ, σου λέει άλλος. 10, άντε γεια. Άντε γεια, χαραντάν. Ποιος έχει ανάγκη το αεροδρόμιο, το Ryanair ή η Ελλάδα έχει τη Ryanair ή η Ryanair το αεροδρόμιο. Κόβει το αεροδρόμιο και εκβιάζει. Τέλος. Και η Κρήτη θα την πληρώσει τώρα. Μαθαίνω και η Κρήτη θα την πληρώσει. Η Θεσσαλονίκη την πλήρωσε. Όταν δεν έχεις υποδομές δικές σου, άλλοι κάνουν κουμάντο σπίτι σου, μάγκες. Άλλοι κάνουν κουμάντο στο σπίτι μας. Είτε λέγεται Ryanair, είτε Fraport, είτε El Verizel, είτε El Alamein, είτε El Kandour, είτε El Bandouri, όπως και αν λέγεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λέει η ελληνική λύση. Επανεδιεκδίκηση των υποδομών της χώρας από το κράτος. Δεν υπάρχει άλλη λύση των βασικών κέριων υποδομών, όπως το νερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΔΑΠ, στις 6 Μαΐου τα αποθέματα του Μόρνου έφτασαν τα 526 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, όταν την ίδια περίοδο ήταν 320. Από 320 πήγαν 526 εκατομμύρια. Άρα ανέβηκαν. Ωραία. Αφού ανεβάσαν το πάγιο, γιατί το κατεβάζουν τώρα? Λέγανε ανεβάζουμε το πάγιο γιατί μειώθηκαν τα αποθέματα στο Μόρνο. Τώρα που ανέβηκαν τα αποθέματα, κατεβαίνει η τιμή? Όχι. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Καταλάβατε? Τα συνολικά αποθέματα, λέει, στους 4 ταμιευτήρες που τροφοδοτούν αυξήθηκαν κατά 137 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πάρα πολύ ωραία. Αφού λοιπόν αυξήθηκαν, κατεβάστε τη τιμή του νερού. Τι δεν σας λένε επίσης? Ήθελα να το κάνω και σε μια εκπομπή αυτό. Αυτό με τον τουρισμό. Ξέρετε πόσα λίτρα χρειάζεται ένα ζευγάρι τουριστών τη βδομάδα για να μπορεί να διαβιώσει με νερό? Δεν είναι μόνο αυτό που πίνουνε. Λούζονται, έτσι λέω τώρα εγώ, οι πισίνες, τα γκαζόν, η τροφοδοσία κτλ. Τα κοινόχρηστοι χώροι. 400 λίτρα νερού χρειάζεται, παιδιά. Ένα ζευγάρι. 400 λίτρα νερού. 40 εκατομμύρια, υπολογίστε το νούμερο που δαπανάει η Ελλάδα σε νερό για αυτούς που έρχονται εδώ. Υπολογίζετε τις υποδομές. Δεν είναι όλα κέρδη από τον τουρισμό. Η καταπώνηση των υποδομών, το νερό που καταναλώνουν, το ρεύμα και όλα αυτά. Δεν είναι όλα έτσι, παιδιά. Μην τα βλέπετε όλα καλά και όμορφα. Ο τουρισμός είναι καλός, αλλά όσο καλύτερο είναι ο τουρισμός, τόσο καλύτερο είναι να είναι το εξής. Λιγότεροι επισκέπτες, περισσότερα έσοδα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Α, τώρα τι να σου πω, ρε παιδιά, εντάξει, αφήστε το. Θα μου λέτε τα δικά σας. Και η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει το καλύτερο νερό παγκοσμίως. Το καλύτερο νερό παγκοσμίως. Και τι κάνουνε, ας πω εγώ. Προσπαθούν να το ιδιωτικοποιήσουν. Ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της ίδρυσης ιδιωτικών πισινών στη χώρα. Πολύ ανησυχητικό, λένε οι ειδικοί. Στην Ελλάδα υπάρχουν 100.000 πισίνες, από τις οποίες 75 είναι ιδιωτικές. Μόνο στην Πάρο υπάρχουν περισσότερες από 1.200. Και εκεί αρχίζει η μπίζνα. Πού αρχίζει η μπίζνα? Με την αφαλάτωση του νερού, παιδιά. Έχουν γίνει στα νησιά των Κυκλάδων ή κομπίνες, παιδιά, και στην Κάρπαθο έχει γίνει. Και στην Κάρπαθο. Κομπίνα να δείτε! Κάτι που κοστίζει 50 χιλιάρικα, το κοστολογούν 300 και 500 χιλιάρικα για την αφαλάτωση, παιδιά. Το κόστος στο Ισραήλ είναι 1/10 πιο χαμηλά, δηλαδή 1/10 κοστίζει στο Ισραήλ, 10/10 στην Ελλάδα η αφαλάτωση. Για να κερδίζουν, το τονίζω, ποιοι? Αυτοί που έχουν τις αφαλατώσεις. Στην Πάρο, στην Άξο. Αν γίνω κυβέρνηση, θα τους ελέγξω όλους. Και θα πάρω κεφάλια, ειδικά στους Δήμους. Στους Δήμους γεννιέται το μεγαλύτερο πλιάτσικο. Το μεγαλύτερο πλιάσικο. Στη Σαντορίνη το ημερήσιο κόστος της αφαλάτωσης ξεπερνά τις 22.000 ευρώ. Ενώ οι μονάδες για να γίνει η αφαλάτωση καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν το κόστος στο Ισραήλ, γι' αυτό ακριβώς το νούμερο, είναι περίπου 7.000 ευρώ την ημέρα. Η ίδια ποσότητα 22.000 ευρώ στην Ελλάδα, 7.000 ευρώ στο Ισραήλ. Ξέρετε πως τις αυρίζουν? Σας κατακλέβουνε, παιδιά. Στην Ελλάδα έχουμε 230 μονάδες αφαλάτωσης.
Το κόστος του παραγόμενου νερού είναι και 6 φορές τουλάχιστον υψηλότερο από την τιμή της ΕΙΔΑΠ. Όλα καλά. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα τους λιανίσουμε, θα τους κόψουμε χέρια και πόδια όσους κλέβουν το χρήμα του ελληνικού λαού. Είναι ιερό το χρήμα του ελληνικού λαού. Αλλά σε μια χώρα που το πόθεν έχει των πολιτικών γίνεται για τα μάρκετ του κόσμου, οι γυναίκες μπορεί να έχουν offshore εταιρείες, δηλαδή να ξεπλέουν το χρήμα, να έχουν τη μαλφή κρυμμένα, πίνακες κρυμμένους. Αυτό είναι το πόθεν έσχεσαι σας. Σε 5 χρόνια που δεν κάναμε πόθεν έσχεσαι, όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει εισοδηματίες κτηματομεσίτες. Όλοι έχουν 40 και 30 κίνητα. Τυχαίο κι αυτό. Δεν πειράζει εσύ ρε, ο παδέ χούλιγκαν της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία, δεν σε κάνω. Όχι ο ψηφοφόρος, ο χούλιγκαν, ο χουλιγκάνος. Με ενοχλεί.

0: Έχω πει χιλιάδες φορές, το ξαναπώ ακόμη μια φορά, ότι η λέξη Μυκηναϊκός ως προς τον πολιτισμό είναι λάθος. Οι Μυκήνες είναι μια γεωγραφική τοποθεσία. Ονομάζεται και Μυκηναϊκός πολιτισμός γιατί βρέθηκε εκεί ο πρώτος, έτσι, τάφος, οικισμός, Φρούριο, Χυρό. Και επειδή βρέθηκε στις Μυκήνες, ονομάστηκε Μυκηναϊκός πολιτισμός. Αχαϊκός κατά την άποψή μου, Δαναϊκός μπορεί να λέγεται, Δαναοί και Αχαίοι, τα λέει ο Όμηρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και για τον τάφο που βρέθηκε και για τον Αγαμέμνονα, υπάρχουν ενστάσεις ουσιαστικές για το αν είναι ο Αγαμέμνονας ή δεν είναι. Όπως και για πολλά άλλα παιδιά. Μην κοδευόμαστε, δεχόμαστε de facto κάποια πράγματα ότι είναι έτσι, αλλά μπορεί να μην είναι και έτσι. Ειδικά με την αρχαιολογία, έτσι. Ας πούμε στον Τύβο Καστά, τι κρύβεται μέσα. Κανείς δεν ξέρει και όλοι κάνουν εικασίες. Έχει σχέση με τον Αλέξανδρο. Έχει, είναι η περίοδος εκείνη όπου ζούσε ο Μέγας Αλέξανδρος ή που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Επιβλητικό κτλ. Μπορεί να είναι κάποιο αλουνού, κάποιο κοντινού, κάποιο μακρινού, αλλά είναι μακεδονικός. Εδώ με τις Μυκήνες μάθαμε να λέμε Μυκηναϊκό, ακόμη και ένα έβριμα παρεμφερές που βρέθηκε στη Λευκάδα, που βρέθηκε εκεί, ξέρω εγώ, στην Μακεδονία. Βρέθηκαν Μυκηναϊκοί τάφοι. Δεν είναι Μυκηναϊκοί. Είναι Αχαϊκοί των Αχαιών, ή Αχαϊκοί ή Δαναϊκοί. Δεν μπορεί να είναι Μυκηναϊκοί όπως το νοούμε. Απλά είναι στενά τα περιθώρια, μην το αναλύσουμε. Για να δούμε τι είναι ο θησαυρός του Ατρέα στις Μυκήνες που βρέθηκε.
1: Τι είναι ο θησαυρός του Ατρέα στις Μυκήνες? Δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός θολωτός τάφος. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Μυκηναϊκής εξουσίας. Χτίστηκε γύρω στον 13ο αιώνα π.Χ. στην εποχή που οι Μυκήνες βρίσκονταν στην ακμή τους. Ένας μακρύς δρόμος οδηγούσε στην είσοδο. Πίσω από τη μεγαλοπρεπή πρόσωψη άνοιγε ένας τεράστιος κυκλικός θάλαμος, χτισμένος με τέτοια ακρίβεια που για αιώνες έμοιαζε σχεδόν αδύνατο έργο. Όμως το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο πώς χτίστηκε. Είναι ποιος ταύτηκε εκεί. Βασιλιάς, ηγεμόνας, μέλος μιας δυναστείας που η μνήμη της αργότερα ενώθηκε με τον μύθο του Ατρέα και του Αγαμέμνονα. Ο τάφος λαιλατήθηκε στην αρχαιότητα. Οι νεκροί σιώπησαν, αλλά το μνημείο έμεινε και ακόμη σήμερα στέκει σαν πέτρινη πύλη προς την πραγματική δύναμη των Μυκηνών.
0: Και πρέπει να σας πω βέβαια ότι από τη δεκαετία του 80 και μετά Σέρες και Αμφίπολοι έγιναν ελάχιστες ανασκαφές. Δηλαδή από το 1974 και μετά. Βρέθηκε η Βεργίνα, οι Αιγαίες, και εκεί βρέθηκαν και σταμάτησαν, αλλά η περιοχή Σέρες, Καβάλα κτλ. Δεν έγινε ιδιαίτερη ανασκαφή. Γιατί βράδια φεύγαν από εκεί τα αντικείμενα. Και οι οικογένειες έγιναν πάμπλουτες από τα αρχαία. Μία οικογένεια στο βορρά, μία οικογένεια στο νότο στην Κρήτη. Σε προγενέστερα στάδια. Για να καταλάβουμε τι κάνουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και πώς κάνουν χρήματα κάποιοι. Αυτά τελεία και παύλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.

0: διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να μπούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ώστε να πιστεί η κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μακριά από την κοινωνία. Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα.

0: πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται. Άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζεύομασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε. Γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς να οικοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα. Και θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Μου το είπαν χθες. Είναι αλήθεια ότι μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα? Είναι αλήθεια στο παιδό Αγλαία Κυριακού η κάλυψη είναι αστεία, μόλις 5 κλίνες? Τα λέω σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων μας. Δεν έχουμε μπει στη λογική του αθέμητου ανταγωνισμού που καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Το παιδί του γείτονα είναι καλύτερο από σένα. Είναι καλύτερος μαθητής. Πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις. Πας στη θυσία νίκη. Πας στη θυσία επιτυχία. Πας στη θυσία να κερδίσεις. Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος η ευτυχία. Αλλά είναι η γαλήνη της ψυχής που δεν την καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα της μεγάλης ευθύνης εδώ μέσα, όλων των κομμάτων, απόδειξη είναι τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, όπου είδα κανιβάλους ανθρωπόμορφα κτίνη να χτυπούν ο ένας τον άλλον με μανία και με λύσα. Έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας από το 1974 όλους οι φοιτητές που πέρασαν τα πανεπιστήμια κανιβάλους, βαρβάρους. Είδα πεσμένο φοιτητή κάτω να το ποδοπατούν οι υπόλοιποι. Να το χτυπούν σαν να είναι κανίβαλοι, βάνδαλοι, ανθρωποφάγοι. Και ήρθε η ώρα επιτέλους στο πολιτικό σύστημα της χώρας να πάρει μια απόφαση. Τέρμα η παρατάξη από τα πανεπιστήμια είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση. Τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρο σε κολακτόμενων κομματικών στελεχών του μέλλοντος για να έχετε εδώ μέσα τους επόμενους βουλευτές σας. Οι οποίοι τραμπουκίζουν, βιοπραγούν ο ένας εναντίον του άλλου. Υπάρχουν και βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ που ζήσαν αυτά τα επεισόδια. Τα ξέρετε όλοι, μην τα κρύβεστε. Απλά φορέσαμε γραβάτες και γίναμε πολιτικά ευθυτενείς και νουνεχείς. Δεν είναι έτσι. Παρακαλώ, κύριε Πολάκη. Δεν λέω και για μένα λέω. Μα δεν για μένα, κύριε Πολάκη, για μένα λέω. Απλά εγώ δεν έκανα το εξής λάθος. Να πάω να βιοπραγώ σε μια ταινία γιατί δεν μου άρεσε η ταινία, κύριε Πολάκη. Το κάνετε εσείς. Εγώ δεν πήρα. Μη διακόπτετε. Αλλά αφήστε το, κύριε Πολάκη.
1: Μη διακόπτετε.
0: Προσπαθώ να σα εξηγήσω το αυτονόητο. Η καλλιέργεια της βίας γίνεται και μέσα από το πανεπιστήμιο, σας είπα. Πώς την τυρά, αφού είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτή η εικόνα σας άρεσε που έδρανε στον άλλον. Αυτό λέω. Τώρα, παιδιά.
1: Κύριε Πρόεδρε, μη διακόπτετε, κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ.
0: Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα.
1: Κύριε Πολάκη, μη διακόπτετε, κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
0: Αυτό είναι ένα είδος τραμπουκισμού, ξέρετε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω.
1: Όχι διάλογο.
0: Αναφέρομαι σε όλους μας, λέω. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Εγώ δεν είμαι ο Κίσορας της ηθικής. Αλλά τουλάχιστον να αναλογιστούμε στη Βουλή να πάρουμε κάποια μέτρα για να σταματήσει αυτή η ιστορία, σας λέω. Δεν λέω κάτι κακό. Είπα όλα τα κόμματα. Δεν προσωποποιώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες εμείς. Αν εμείς δεν αναλάβουμε την ευθύνη για να κάνουμε την κοινωνία να γαλινεύσει, πώς τα παιδιά μας θα γαλινεύσουν? Αυτό σας λέω. Εντάξει. Και να ρωτήσω την κυβέρνηση, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία, τι έγινε, ρε παιδιά? Την ψηφίσαμε τρομάρα μας κι εμείς. Τι έγινε? Λέγατε, φέρετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, το κάνατε επικοινωνιακά, λέγατε τα δικά σας, θα λύσει το πρόβλημα, θα βάζετε και μηχανήματα, θα βάζετε και τόνα. Τίποτα δεν έγινε. Όλα επικοινωνία. Καμία ουσία, κανένα αποτέλεσμα. Και εγώ θα σας πω τι λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά, σας λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά, δεν γίνεται στην κυβέρνηση. Και πάμε στα υπόλοιπα. Για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Η αλήθεια είναι μία. Δεν ενισχύει το ΕΣΥ. Ουσιαστικά το αποδομεί. Ξέρω ότι είστε υπέρ του ιδιωτικού νοσοκομείου, υπέρ των ιδιωτών, έχετε μια άλλη άποψη. Εγώ είμαι υπέρ της δημόσιας υγείας, εσείς υπέρ της ιδιωτικής υγείας. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρία, να υπάρχουν. Αλλά να μην δίνει κίνητρα η πολιτεία ώστε να αφανίζεται η δημόσια υγεία και τα ιδιωτικά νοσοκομεία να θριαβεύουν και να οικονομούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, έτσι όπως νομοθετείτε, εξυπηρετείτε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Άρθρο 4. Να δώσω μια πληροφορία, κύριε Υπουργέ μου. Σε πόσες πόλεις μπορεί να πάει ένας καρκινοπαθής να κάνει μία ακτινοθεραπεία? Σε όλη την Ελλάδα. Σε 8 πόλεις. Ο άνθρωπος από τη Σπάρτη πρέπει να πάει στην Πάτρα. Να έχει το σύνοδό του, να πληρώνει το ταξί του, να του δίνετε και ένα επιδοματάκι εκεί πέρα για να τον βοηθήσετε, αλλά πρέπει να κοιμηθεί ο άλλος. Αυτή η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών είναι ταλαιπωρία συνειδητή της πολιτείας για να τους οδηγήσει στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Είναι λάθος. Η δημόσια υγεία είναι δημόσια, η ιδιωτική ιδιωτική, αλλά η δημόσια υγεία πρέπει να στηριχτεί. Άρθρο 19. Μιλάτε για εξυγχρονισμό. Ενώ συγκεντρώνεται η φαρμακευτική προμήθεια σε μία αρχή. Δισεκατομμύρια χρημάτων σε προμήθειες. Και εσείς μιλάτε για έλεγχο. Από ποιον θα ελεγχθεί, για πείτε μου εσείς. Όταν ο ελεγχτής πρέπει να ελεγχθεί, από ποιον θα ελεγχθεί? Ρωτώ. Ποιος θα ελέγξει τους ελεγκτές? Το πρόβλημα στη χώρα είναι αυτό. Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν. Οι ελεγκτές για να ελέγξουν αυτούς που ελέγχουν δεν υπάρχουν. Άρθρο 21. Προβλέπετε ένα ταβάνι στη δαπάνη του Υπεθά και των Ήμιτς. Θα λέω ότι είναι λογιστική η λογική αυτή και θα μπορούσα να συμφωνήσω. Δεν θα πω ότι το φάρμακο γίνεται εμπόρευμα στα χέρια λίγων. Είναι γεγονός αυτό, παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο της Ελλάδος, κύριε Υπουργέ. Για να τα λέμε όλα, οι φαρμακοβιομηχανίες κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Εγώ δεν λέω ότι μπορείτε να τα βάλετε εσείς με τις φαρμακοβιομηχανίες. Λέω όμως μην τους εξυπηρετείτε κιόλας για να βγάζουν παραπάνω χρήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αν θέλετε την άποψή μας, εμείς ως ελληνική λύση το ποτήραμε πολλές φορές. Αν μπορούσα και ήμουν κυβέρνηση, το πρώτο που θα έκανα ήταν να στηρίξω την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και την ελληνική συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων και θα το έκανα και θα το κάνω ως κυβέρνηση. Και επειδή όλοι ζητούν δικαιοσύνη, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε πραγματικά? Αυτή που είπε ο πρώην πρόεδρος Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Μενουδάκος, για τα όσα έγιναν με τις υποκλοπές. Αυτή τη δικαιοσύνη πότε δεν σας αρέσει, την υβρίζετε όπως κάνατε με τις υποκλοπές και τις Ευρωπαίους εισαγγελείς? Και όταν σας αρέσει η απόφαση όπως του Ζαβέλα, του δικού σας ανθρώπου, λέτε απόφαση δικαιοσύνη? Και είστε εσείς πολλές φορές που έχετε εκθέσει την κυβέρνηση υβρίζοντας και λιδωρώντας, συκοφαντώντας, μιλάτε για εκβιασμούς και μετά λέγατε δεν είπα για εκβιασμούς, ενώ υπάρχει η δήλωσή σας ότι εκβιάζει η κυρία Παπανδρέου για να παίρνει με παραμείνει στη θέση της. Και ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο? Ότι εσείς είστε οι κύσορες του ευρωπαϊσμού. Οι μενιμαυρόπηδες. Αυτοί που βγαίνετε εδώ στις πλατείες. Και τώρα επειδή δεν σας αρέσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, λέγατε τα δικά σας. Και τώρα τι κάνατε? Πάλι παρανομήσατε. Διαπαρατάσεως αφήσατε τους εισαγγελείς να υπάρχουν για 2 χρόνια, ενώ είναι 5 χρόνια. Τέτοια Ευρώπη à la carte που θέλετε εσείς δεν είναι Ευρώπη που αξίζει στους Έλληνες. Είναι Ευρώπη που βολεύει στη Νέα Δημοκρατία για όλα όσα έχει κάνει τα σκάνδαλα. Και πάμε σε κάτι καλύτερο για να κλείω σιγά σιγά. Κάνατε πόλεμο με τη Ρωσία. Τον είχε κηρύξει ο Πρωθυπουργός από ξένο κανάλι. Ήρθε ένα ντρόν κάπου στη Λευκάδα, μόνο του. Έκανε βόλτες. Με εκρηκτικά έπαν. Έκανε βολτούλες. Οι φίλοι σας οι Γερμανοί θα κάνουν συμπαραγωγή πυράβλων με την Τουρκία. Το αποφάσισα χθες. Τα ίδια οι φίλοι σας οι Ισπανοί με τα αεροπλανοφόρα. Στην Τουρκία. Με μηχανές ελικοπτέρων οι Ιταλοί. Οι Γάλλοι που λέγατε όλοι εσείς στη Νέα Δημοκρατία ότι έχετε υπογράψει συμφωνία αμυντική κοινή επιθέσεως και άμυνας, μας άδειασε ο Μακρόν 2 μέρες μετά λέγοντας ότι δεν αφορά την Τουρκία η δήλωσή του για κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα με την Ελλάδα. Φτάσατε σε πόλεμο λοιπόν με τη Ρωσία και παίρνουν φυσικό αέριο πανάκριβα. Ο πολίτης πληρώνει. Ο φτωχός πολίτης. Η βιοτεχνία, το μαγαζί, η επιχείρηση. Τελευταία όμως βάλατε μυαλό. Και εσείς υπουργέ. Είπατε κάτι για τη Ρωσία. Είπατε κάτι ότι για εσάς η Ρωσία είναι όπως ο Καποδίστριας από τη Σιβηρία μέχρι την Λισαβόνα. Όταν τα λέγαμε εμείς, ήμασταν πουτινόφιλοι. Έτσι μας αποκαλούσατε. Τώρα που βάλετε μυαλό, θα σας λέω εγώ πουτινόφιλους. Και μην μου πείτε, όπως είπατε στη συνέντευξή σας, με ενημέρωσαν, ότι ξέρετε, τώρα έχει καθεστώς η Ρωσία. Επειδή ξέρετε την ιστορία, όταν ο Καποδίστριας υπήρχε, καθεστώς τσαρικό είχε πάλι η Ρωσία. Μη μου λέτε λοιπόν δεν είχε καθεστώς. Και αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Το εθνικό συμφέρον το λέει να πάρω φθηνότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αλλά δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι παίρνουμε ήδη φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μέσω του Turk Stream που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν το φυσικό αέριο της Ρωσίας, κατεβαίνει κύριε Γεωργιάδη, έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία και από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και τι κάνει η φίλη μας η Ιταλία. Πουλάει την εταιρεία που μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη σε Αζερμπαϊτζανή εταιρεία. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, ο αγωγός που διαπερνάει παράλληλα τη Μακεδονία, ο ΤΑΠ. Είναι ο μόνος αγωγός παγκοσμίως που δεν παίρνουμε τέλη διελεύσεως ως χώρα, ενώ όλες οι χώρες παίρνουν λεφτά. Τώρα λεφτά από τα τέλη διελεύσεως να πάρει η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Να τα δώσουμε στους Έλληνες. Και πόσες κολοτούμπες μπορεί να αντέξει κανείς. Σημερινή καθημερινή. Σημερινή καθημερινή, κύριε Υπουργέ. Σημερινή καθημερινή δεν είναι δική μου. Δήλωση του Πρωθυπουργού. Τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει. Καλά, αυτός πέντε χρόνια μας λέει τέλος τα ορυκτά, πάμε ανεμογεννήτες φουρφουράκια. Σήμερα το λέει. Σήμερα. Τι λέω με τη λέωση από δίπλα ο κολλητός τους. Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, δεν ξέρω πραγματικά αν έχουμε άλλη πηγή για φυσικό αέριο εκτός από τη Ρωσία. Τα ακούτε εδώ μέσα. Πέντε χρόνια έσυραν τη χώρα εναντίον της οικονομικής της κυριαρχίας και εναντίον της Ρωσίας και τώρα θα κάνουν κολοτούμπα, θα έρθουν στη γραμμή της λογικής, στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Θα ζητήσετε συγγνώμη κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Κάνατε έγκλημα. Κάνατε έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα στην ελληνική οικονομία. Και τι κάνατε άλλο. Καταστρέψατε τη Μεγαλόπολη. Καταστρέψατε τη Δυτική Μακεδονία. Κλείσατε τους λιγνίτες, 300 δισαξία. Και τώρα η Γερμανία χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Ενέργειας και αποφασίζει εντατικοποίηση των λιγνητών. Θα ανοίξετε τους λιγνίτες, αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση. Σας τα λέγαμε από τότε, σας πιέζαμε, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, δεν μας ακούγατε. Και τι κάνετε επίσης, μαραζώσατε τη Δυτική Μακεδονία, από εκείνη και ο υπουργός από τα Μίντεο. Μαραζώσατε την Αρκαδία. Αντί να ανοίξουν τα φουγάρα με νέες τεχνολογίες για λίγους ρήπους, γιατί υπάρχει τεχνολογία, εσείς τι κάνατε, πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Και σας προειδοποιούμε, το ξαναλέμε, με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Έρχεται φωτιά με την Τουρκία. Σχέδιο Τουρκίας για το Αιγαίο διανόμου τον Ιούνιο. Είναι το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότια σημικής θάλασσας. Αυτό που κάνει η Κίνα αντιγράφει τώρα η Τουρκία στο Αιγαίο. Καταλάβετε το. Σταδιακή επιβολή θαλασσίου ελέγχου χωρίς τυπικό πόλεμο. Εμείς ξέρουμε τι κάνει η Τουρκία. Γι' αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτό το αυτονόητο δικαίωμα να δώσουμε πραγματική λύση. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και 12 ναυτικά μίλια και θα είναι αργά τον Ιούνιο. Και επειδή η κριτική που κάνουμε πάντοτε είναι λογική και αυτονόητη. Μπορεί οι κύριοι από εδώ, τα λέγαμε για πετρέλαια, να μας έλεγαν ψεκασμένους. Βέβαια, ο υπουργός προς τιμήν του είχε πει ότι όντως ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τα πετρέλαια. Του το πιστώνω αυτό. Αλλά ο πρωθυπουργός με έλεγε ψεκασμένο. Εντάξει, δικά τους θέματα, τα λύσουμε μεταξύ τους. Η κριτική μας είναι λογική και αυτονόητη. Ήρθαμε εδώ με προτάσεις. Γι' αυτό θα πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι απλό. Δεν θα αναφέρω ότι μια ζωή ήταν κατοικοδίαιτος, γιατί έχει στοχοποιήσει την ελληνική λύση όπως όλα τα κόμματα εδώ μέσα, λες και κυβέρνηση ελληνική λύση. Όλοι στοχοποιείτε εμάς. Πάμε τώρα στο ζουμί για να τελειώνει η ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Έκανε ένα λάθος 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι ο ίδιος του, ο λογιστής του. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτός που δεν μπορεί να διαλέξει λογιστή σοβαρό, θα διαλέξει υπουργούς σε μια κυβέρνηση. Είμαστε σοβαροί. Αυτός θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Ναι. Δεν γίνεται. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και να σου πω τι λέει ο λαός. Για το λάθος του Ανδρουλάκη φταίει ο λογιστής. Για το λάθος του πτηνοτρόφου χειροπέδες και φυλακή. Δεν πάει έτσι πουθενά ο τόπος. Δεν πάει έτσι πουθενά. Δεν γίνεται κύριοι συνάδελφοι. Τότε και ο πτηνοτρόφος να πει ο λογιστής μου έκανε το λάθος. Δεν την πληρώνω τη ζημιά. Βάζει περιπτώσει. Και επειδή μας έρχεται ο φίλος μας ο Τσίπρας με τα κλάδων και βαΐο. Είναι ντροπή να επενδύει ο κύριος Τσίπρας στην κοντή μνήμη των Ελλήνων. Να μιλάει για τράπεζες και φαντς και αναβαλλόμενο φόρο. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, δεν υπάρχει εδώ. Τα λέει σωστά. Ναι. Αλλά ποιος τα έφερε όλα αυτά. ο κύριος Τσίπρας έφερε τα φανς, ο κύριος Τσίπρας έφερε τον αναβαλλόμενο φόρο με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Και τώρα κάνει τον κίσορα των πλατιών λαϊκών στρωματών. Ο θεριστής της Μακεδονίας, μια και μιλάμε για θεριστές. Ο θεριστής του δημοψηφίσματος. Ο θεριστής. Κατά την άποψή μου, η ύπαρξη του κύριου Τσίπρα είναι το καλύτερο άλοθη της ύπαρξης Μητσοτάκη. Είναι το ισοζύγιο της ύπαρξης Μητσοτάκη. Είναι ο μπαμπούλας για τον Μητσοτάκη, για να τον κάνουν δίπολο πάλι. Γιατί το σύστημα τον εξυπηρετεί τον Τσίπρα. Τον προωθεί. Γιατί χρειάζονται ένα δέο δίπολο. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής για τις υποκλοπές. Κύριε Υπουργέ, πώς η κατάντια μια κυβέρνηση να παρακολουθεί το Λαζόπουλο. 17 επισυνδέσεις, δεν το Λαζόπουλο παρακολουθούσαν στις υποκλοπές. Predator και ΙΠ παρακολουθούσαν το Λαζόπουλο. Δεν είστε για τα στρατήρια, είστε για τα πανηγύρια αν το κάνατε και αυτό. Κι όμως το κάνατε. Το Λαζόπουλο, μωρέ, ποιος είναι ο εθνικός λόγος που παρακολουθεί το Λαζόπουλο. Για πείτε μου εσείς, να καταλάβω κι εγώ. Όχι μόνο το παρακολουθήσατε, αλλά ειδικεύεστε και σε κάτι χειρότερο. Στο κουκούλαμα και στη συγκάλυψη. Ειδικεύεστε εκεί. Το Υπουργείο Υγείας κατέστρεψε τη Γεωργία, το Υπουργείο Οικονομικών κατέστρεψε την οικονομία, το Υπουργείο Μετανάστευσης κατέστρεψε την Ελλάδα και το έθνος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έβαλε παντού ανεμογεννήτριες, κατέστρεψε το περιβάλλον, το Υπουργείο Παιδείας καταστρέφει και υποβαθμίζει την παιδεία, το Υπουργείο Υποδομών έφερε τα Τέμπη. Μαντέψτε για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Υπουργείο Οικονομικής, που λέγεται Κοινωνικής Συνοχής. Για να καταστρέψει την οικογένεια και το έθνος. Παντού καταστροφή. Παντού. Γι' αυτό για μας δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, γιατί η κοινή συνισταμένη σας είναι αυτή. Οι ίδιες πολιτικές με άλλο προσωπείο. Εσείς κοροϊδεύετε λοιπόν, και θα το πω ομά, εσείς κοροϊδεύετε τους Έλληνες από τα υπόγεια, εμείς τα απαντάμε στους Έλληνες με καθαρή φωνή. Και το ξαναλέω. Φτιάξατε μια χώρα διαφθοράς και πλυντηρίου. Μια ερώτηση πριν κλείσω. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι πιο πολλά τα ακίνητα των Υπουργών από τα ένσημά τους. Σημείωσα δύο διαφοροποιήσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τον Πρωθυπουργό. Και θα τις αποσημειώσω στο τέλος. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε για τη βορυχία, κύριε Γεωργιάδη. Αν δεν τα πούμε στη Βουλή τα κοινωνικά προβλήματα και δεν ζητήσουμε από την κυβέρνηση να κάνει μια πράξη, ένα βήμα για να συζητήσουμε σοβαρά για τη βία και τις αυτοκτονίες, πού το κάνουμε, στο σπίτι μας ή στα κανάλια που είστε όλη μέρα εσείς. Εδώ θα το κάνουμε. Εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να συζητήσουμε σοβαρά, αυτό είπα. Και να μιλάτε για τη βορυχία όταν το μάτι το κάνατε εσείς σημαία, όχι εσείς προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό. Και μην ξεχνάτε, μια και μιλάμε για τη Ρωσία, εσείς δεν απαγορεύσατε τον Τζαϊκόφσκι εδώ. Ναι. Εσείς δεν φέρετε τους αζωφίτες εδώ μέσα. Εσείς φέρετε τους Ζελένσκι και την παρέα του. Κάτι αζωφίτες περίεργους. Εγώ τους έφερα μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Πασό και εσείς. Και θα σας πω και άλλα σε λίγο. Και να σας πω κάτι. Το τι πουτινόφιλος ήμουνα εγώ, κύριε Γεωργιάδη, όταν μιλούσα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, δεν λέγεται. Δεν θα πω πώς αλλιώς με απεκάλεσε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Περιστήλιο. Δεν μου αρέσει να εκφραστώ με τον τρόπο που εκφραζόταν αυτός. Όμως, πόλεμο το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν κάνατε δήλωση καταδίκης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός είπε είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να η διαφοροποίησή σας. Εκτός αν είναι κολοτούμπα κι αυτό. Ξεχάσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Σας το θυμίζω. Να το θυμάστε αυτό. Είπε έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ήταν ξεκάθαρη η δήλωσή του. Επειδή δεν τα ξέρετε καλά τα ενεργειακά από παλιά σας ξέρω, ο κάθετος διάδρομος κηρύχθηκε άγωνος πάρα πολλές φορές. Μη λέτε πράγματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καλό θα ήταν να γίνει, αλλά είναι πανάκριβο. Πανάκριβο το φυσικό αέριο. Δεν το αγοράζει κανείς. Προτιμούν το ρωσικό οι Ευρωπαίοι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάρουν από εμάς. Και ο κάθετος διάδρομος, ξέρετε, πάει στην Ουκρανία, δεν πάει στην Ευρώπη. Τα παραμύθια που λέτε λοιπόν, όχι εσείς, η κυβέρνηση σε στους άλλους, δεν τα λέτε σε εμάς. Και θα σας πω το εξής. Δηλαδή, εσείς ενδιαφέρεστε για την υγεία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ως κυβέρνηση, αλλά οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Πολωνοί που ανοίγουν λιγνίτες δεν ενδιαφέρονται. Κοιτάξτε να δείτε. Η υγεία των πολιτών για την Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικότερη από τους συμμάχους και φίλους της, Γερμανοί, Πολωνοί και κυβερνήσεις που ανοίγουν λιγνίτες. Κάτι δεν λέτε καλά. Κάτι δεν λέτε καλά. Και επίσης το ψευτοδήλημα λιγνίτης ή καρκίνος, όχι σε μένα. Να σου πω γιατί. Όταν είπα για πυρηνική ενέργεια και αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός με απεκάλεσε ψεκασμένο και σήμερα σύρεται η Νέα Δημοκρατία πίσω από το ψεκασμένο, όπως τον αποκαλούσε Βελόπουλο, και λέει πυρηνικούς αντιδραστήρες αρθρωτούς. Άρα λοιπόν, άλλα λέτε χθες, άλλα λέτε σήμερα. Μην ανοίγετε θέμα εξορίξεων. Θα σου το πω ευθέως, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν τα έλεγα εγώ, εκεί ήταν ο Πρωθυπουργός και με απεκάλεσε ψεκασμένο. Όπως και ο Παπανδρέου έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλαια, όπως και ο Πάγκαλος, έτσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν πιστεύει στα ορυκτά. Τώρα που βγήκε ο Τραμπ, κάναμε την κολοτούμπα την κυβίστηση, πιστεύουμε στα ορυκτά, πιστεύουμε σε όλα. Το τίμημα, πείτε στον ελληνικό λαό, του 600% πιο ακριβό φυσικό αέριο που πληρώνουμε στην Αμερική, οφείλεται στην αιμονή του Πρωθυπουργού να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς να έχει κέρδος η Ελλάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Και από την άλλη, αν αγαπούσετε τόσο πολύ την Κύπρο όπως την Ουκρανία, θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ μου, ένα πράγμα. Στείλτε τα όπλα τώρα στην Κύπρο μας, μη δίνετε όπλα στο Ζελένσκι και μας στέλνει αυτός για δώρα τι, ξέρετε τι, τα ντρόουν. Του δίνουμε όπλα, μας στέλνει ντρόουν. Πόσο κορόιδο πιαστήκατε και πάλι ως κυβέρνηση. Πολύ μεγάλα κορόιδα, κύριε Γεωργιάδη, αλλά ο ελληνικός λαός σας πληρώνει. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Υγείας δεν ξέρω αν τα πάτε καλά, αλλά με τις εξορίξεις είστε άσχετος. Δεν κάνει εξορίξεις η Ελλάδα. Έρευνες κάνει. Άλλο έρευνο, άλλο κάνει εξορίξη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην τα μπερδεύετε. Τώρα, είπατε κάτι πολύ εύστοχο. Γιατί δεν καταδικάζω την εισβολή εγώ της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και θέλω να με ακούτε, αν μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορώ να σας βλέπω και στα μάτια. Μ' αρέσει να κοιτάω τον πολιτικό μου αντίπαλο στα μάτια και όχι να κοιτάει το κινητό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Σωστά. Το καταδικάσαμε επισήμως και με ανακοίνωση. Και εσείς επιβάλλατε κυρώσεις, είπα. Πολλές κυρώσεις, ναι ή όχι. 52-72, πόσο είναι. Και εσείς μαζί, δεν είστε Ευρώπη, δεν είστε εσείς. Ωραία. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Πόσες κυρώσεις έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Καμία. Καμία. Ούτε ανασχέσετε εμπορικά την Τουρκία να περνάει ομοειδή προϊόντα από τους Κύπρους. Ούτε μία κύρωση. Κάντε αυτό. Δεν το κάνετε. Με εδώ σας θέλω. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάλι δεν ξέρετε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, να σας ενημερώσω. Να μου λέει υπουργός να μπω στο Google για να δω. Ή να γελάμε τώρα. Όλη μέρα με το Google ασχολείστε εσείς. Στο GDP. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Στη Βουλή μέσα τα λέτε αυτά. Η Ελλάδα πληρώνει 12% πιο ακριβά από το μέσο όρο της Ευρώπης το φυσικό αέριο. Απλά πράγματα. Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Μπείτε και δείτε τα. Να πω στο Google εγώ. Δεν έχετε υπουργούς. Ο Κώστα είπε, ο γνωστός Κώστα, να αγοράσουμε πλέον φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Πρέπει να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε μάλλον. Ο μεγαλύτερος πελάτης LNG της Ρωσίας είναι η Ευρώπη. Ποιον κοροϊδεύετε εδώ μέσα? Απλά έχετε μονή να παίρνετε αμερικανικό φυσικό αέριο LNG που είναι 600% πιο ακριβό. Γιατί θέλετε να τα έχετε καλά με την Κιλφόιλ, καλά με τον Τραμπ, αλλά θα σου πω κάτι. Με γάμους ομοφιλοφίλων και ΛΟΑΤΚΙ που έκανες μασάζ, δεν πρόκειται να τα πας καλά με τον Τραμπ. Τι να κάνουμε τώρα, όσο και να παρακαλάτε. Και επίσης, να το πω και αυτό, για τις ΑΠΕ. Ξέρετε ότι είμαστε τρίτοι στις ΑΠΕ, παγκοσμίως. Το ρεύμα γιατί είναι ακριβό? Είμαστε παγκοσμίως η τρίτη χώρα σε ΑΠΕ. Παγκοσμίως, όχι η Ευρώπη. Γιατί το ρεύμα είναι πανάκριβο πάλι? Γιατί πληρώνει ο Έλληνας πανάκριβο το ρεύμα του? Για πείτε μας, αφού τα κάνατε όλα καλά. Πανάκριβο το ρεύμα. Και θα σου πω και κάτι που ξεχάσατε. Ο πρωθυπουργός της χώρας, πατήστε Google. Δεν λέτε. Δήλωσε. Πληρώσαμε 7 δις, δηλαδή 6 δις παραπάνω σε φυσικό αέριο, γιατί επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία και πήραμε αμερικανικό LNG. Δικά σας είναι τα 6 δις. Του ελληνικού λαού είναι. Γιατί να πληρώσω παραπάνω εγώ 6 δις στους Αμερικανούς για ένα γυνάτι του Πρωθυπουργού που έκανε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας? Φθηνό φυσικό αέριο, φθηνή ενέργεια για τους Έλληνες. Αυτός είναι ο αγώνας ελληνικής λύσης. Και κλείνοντας μια συμβουλή. Αφήστε τον Google. Το ChatGPT, πώς θα λέτε αυτά τα περίεργα πράγματα εσείς, και ασχολείτε λίγο και με το Υπουργείο Υγείας και διαβάστε λίγο παραπάνω για τις εξορίξεις να μάθετε περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα άνοδο καταγραφούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στον Περσικό. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,37%, αγγίζοντας τα $109 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11%, φτάνοντας τα $103. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος αναχώρησε από το Πεκίνο, διαβεβαίωσε ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και την προσφορά του Πεκίνου να βοηθήσει προκειμένου να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Διεμήνυσε ωστόσο πως η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την νοσοκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζεται στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα που του έχουν αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Προσθέτουν ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. «Έρχεται φωτιά με την Τουρκία», είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Η Τουρκία περνά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο με νόμο από τον Ιούνιο, δηλαδή θα ακολουθήσει το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου Νότια Συνικής Θάλασσας. Προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια. Τον Ιούνιο θα είναι πολύ αργά», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ισορρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και πετάχθηκε στο Λουδία ποταμό. Με φώτο τον Προμαχώνα και την αγανάκτηση να κορυφώνεται, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερών επιστρέφουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αντίδρασης για τον εμπεχμό και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της κυβέρνησης. Ολοκληρώνεται σήμερα το τελευταίο στάδιο της απολιγνητοποίησης με το κλείσιμο των τριών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το επικείμενο κλείσιμο του ΑΕΣ Πτολεμαΐδα 5. Έντονη αγανάκτηση εκφράζουν εργαζόμενοι και τοπικοί φορείς. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας. Από Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι 2 με 4 μποφόροι, θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου. Καλό μεσημεράκι σας εύχομαι. Εδώ στον Focus FM είστε συντονισμένοι στους 103,6. Παρασκευή σήμερα, 15 του Μάη, 22 λεπτά μετά τις 12. Η Δέσποινα Μποτίτση κοντά σας μέχρι και τη μία, πάντα με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής εδώ, η δύναμη του ραδιοφώνου. Οι μεγαλύτεροι βέβαια είστε εσείς οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα 69 07 483 484. Και καλησπέρες και καταγγελίες και παρατηρήσεις βεβαίως, βεβαίως, όλα δεκτά στην εκπομπή. Να ξεκινήσουμε, από πού να ξεκινήσουμε? Ναι, με την εξωτερική επικαιρότητα, η οποία επηρεάζει έντονα και την χώρα μας, και αναφέρομαι στην Μέση Ανατολή. Δεν είχαμε καμία πρόοδο όσον αφορά τον πόλεμο, τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντίθετα μετά την συνάντηση και μέσω ανάρτησης, αυτό που λέει είναι ότι δεν τελείωσε τίποτα και ότι δεν θα κάνω υπομονή άλλο από εδώ και πέρα. Αβέβαιο λοιπόν το μέλλον όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, με το πετρέλαιο να ανεβαίνει και άλλο. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα στα 109 δολάρια το Brent, το βαρέλι. Οπότε συνεχίζουμε, πάμε για άλλα. Θα έχουμε κοντά μας σήμερα και τον κύριο Χρήστο Δουλίδη, θα μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις, όπως επίσης και το τι ακριβώς γίνεται στην Πτολεμαΐδα, γιατί μπαίνει τέλος σήμερα, σβήνει, τελειώνει η ναυαρχίδα της ηλεκτρικής παραγωγής, παρά τις έντονες αντιδράσεις εκεί κατοίκων, φορέων της περιοχής, των εργαζομένων όλης της Ελλάδος. Έχουν κλειστά τα αυτιά και τα μάτια τους σήμερα, το τελευταίο στάδιο της απολιγνητοποίησης. Κλείνουν τρεις μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Και πάμε και στο Πτολεμαΐδα 5. Καλωσορίζουμε τον Πασχάλη, τον 950. Τι μου γράφεται? Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε να ζει σαν μηχανή, γεννήθηκε για να αναπνέει. Βαθύ στόχαστο αυτό που γράφεται, δεν μπορώ να το μεταφέρω λόγω έλλειψης χρόνου στην εκπομπή. Να είστε καλά. Ο Δημοσθένης εδώ τελικά γράφει: έφυγε από την ζωή και το δεύτερο κορίτσι, κρίμα. Άκουσα ότι πρόλαβαν και ένα παλικαράκι από απόπειρα αυτοκτονίας. Ναι, εδώ στην Θεσσαλονίκη έγινε. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Εκτιμά ο Δημοσθένης ότι ζούμε σε μια σάπια κοινωνία γεμάτο θόνες, άγχος και τοξικότητα. Η κυβέρνηση απών σε όλα, επιτέλους παραιτηθείτε. Δυστυχώς, η χώρα παραμένει στο πένθος, σοκαρισμένη από αυτήν την διπλή τραγωδία, γιατί δεν τα κατάφερε και το δεύτερο 17χρονο κορίτσι. Και μέσα σε όλα αυτά, επειδή κατέθεσα και την άποψή μου, όχι άγχος, μεγαλύτερη έτσι προσοχή των γονέων στα παιδιά, περισσότερος χρόνος, τα μάτια τους ανοιχτά και οι εκπαιδευτικοί, αλλά νομίζω ότι όλη η κοινωνία φταίει για αυτό που έγινε. Μια κοινωνία που θέλει τα παιδιά μας άψογα, και ξέρετε, χειροκροτούμε αυτούς που έχουν την καλύτερη επίδοση, τα περισσότερα like στα social media, αυτή η μάστιγα του αιώνα. Πρέπει να είσαι τέλειος, διαφορετικά περνάς απαρατήρητος. Αλλά με αφορμή το γεγονός ότι από Δευτέρα ξεκινούν και οι πανελλαδικές, τελευταία μέρα σήμερα για τα μαθήματα στα σχολεία, ένα μήνυμα, ακόμη και αν αποτύχουν τα παιδιά μας στις πανελλαδικές, αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει και η ζωή. Ίσα Μετά τα 18 ξεκινά η ζωή και θα πρέπει να τη βουτήξουν από τα μαλλιά, να δράξουν την κάθε ευκαιρία και με αισιοδοξία να κάνουν μεγάλα βήματα, με το βλέμμα ψηλά, με μεγάλη σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, και όλα θα πάνε καλά και με πίστη πάνω απ' όλα στο Θεό μας. Εν τω μεταξύ, πόσος καιρός έχει περάσει που ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα τηλεπαράθυρο εμφανιζόταν και έκλεινε ραντεβού? Κοιτάξτε, υπάρχουν ραντεβού στα νοσοκομεία. Μετά αποδείχθηκε βέβαια ότι το ραντεβού δεν ήταν την ημερομηνία που ψάχναν. Όπως και να έχει, προχώρησε σε καταγγελία μια μητέρα, και όταν λέμε μητέρα ενός βρέφους ενός παιδιού, μια εξοργιστική καταγγελία. Τι λέει, τι είπε η γυναίκα? Ότι το μόλις 46 ημερών βρέφος της χρειάζεται μαγνητική εγκεφάλου. Προσπάθησε λοιπόν να κλείσει ραντεβού, και μαντέψτε πότε είναι το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για το βρεφάκι, για το μικράκι 46 ημερών. Για τον Δεκέμβριο, αγαπημένη μου. Α, ο Άδωνης πάντως μπορεί να ξαναεμφανιστεί και να βρει άμεσα ραντεβού.
1: Εδώ, παιδάκι, μου είπατε γαστροεντερολόγος, μου είπατε στην Αθήνα. Ένα λεπτό.
0: Περιπτέρα.
2: Πού είπες γαστροεντερολόγος? Στην Αθήνα ψάχνει. Εντάξει, το γεννηματά εδώ πέρα θέλει ο άνθρωπος.
1: Πάμε. Όπως και να έχει. Όμως,
0: με απλά βήματα.
1: Αττικής. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, πόλη. Αθήνα. Τι Αθήνα, ένα λεπτό. Εδώ είναι συμβεβλημένο με τον
2: οποίο.
1: Με ειδικότητα. Γαστροεντερολόγος. Επόμενο. Ναι. Ένα λεπτό.
0: Φορτώνει.
1: Το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι 27 Αυγούστου, σήμερα είναι 26.
2: Α, τώρα.
1: Να το.
2: Και πότε, σε ποιο νοσοκομείο?
1: Σε ποιο
2: νοσοκομείο?
1: Συμβεβλημένος ιδιώτης γιατρός με τον
2: νεοποίητο.
0: Εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, άλλες ήταν οι διαθεσιμότητες στο νοσοκομείο, αλλά τις παρουσίαζε ως εκείνης της ημέρας. Θα κάνει τα μαγικά του και για το βρεφάκι. Δηλαδή, να σας πω κάτι, χρειάζεται αυτό είναι το λυπηρό, ότι χρειάζεται να πάρεις βάρνα τα κανάλια, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να καταγγείλεις, να φωνάξεις για το αυτονόητο.

0: κέφουν το θράσος. Απλά δεν τους αντέχεις, δεν μπορείς άλλο να ακούς. Τα κλείνεις όλα. Και σήμερα μέσα σε όλα αυτά, για να πάμε και στα πολιτικά, ξεκινά και το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όχι πάντως σε καλό κλίμα, με καζάνι που βράζει μοιάζει, με ανοιχτά μέτωπα, ηχηρές απουσίες, και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, σε όλη αυτή την όξυνση, να το πω, και όχι μόνο αυτά τα ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και την έντονη δυσαρέσκεια της κοινωνίας, την οργή, με πρώτο απ' όλα την ακρίβεια. Καλά, για τα σκάνδαλα δεν το συζητώ. Ο Πρωθυπουργός θα μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θέλει και τρίτη θητεία, τρίτη τετραετία. Θα πέσουν στο τραπέζι και τα διλήμματα, η σταθερότητα. Οπότε θα σου πει, δεν αξίζω άλλη μία τετραετία. Αρχίζει την προεκλογική περίοδο, γράφει ο Πασχάλης. Λες και λειτουργώ με μίσος εναντίον των πολιτών όσον αφορά την απολιγνητοποίηση. Το σχόλιο, ο Στέφανος είναι εδώ μαζί μας. Μάλιστα, η κινητή τηλεφωνία γνωστής εταιρείας αναγράφει τα Σκόπια ως σκέτο Μακεδονία. Και να ήταν η πρώτη εταιρεία. Να μιλήσουμε για παραβιάζεις της συμφωνίας, αλλά αλλού βρέχει. Θα μας τυχιώνει για πολύ καιρό το τελεσίγραφο των κοριτσιών. Καλό Σαββατοκύριακο. Άρα αυτά γράφει ο Απόστολος. Να σε καλά, Απόστολε. Τους χαιρετισμούς μας και στον 764. Από τις πανέμορφες Πέτσες μας ακούτε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα, Ρένα μου γλυκιά. Στη Σκιάθο επίσης καλή ακρόαση. Την Ευνομία μας, να σε καλά αγαπημένη μας εδώ, σταθερά Focus FM, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Πρέπει να πάμε όμως μία ανατελεία θα βάλουμε, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
1: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είδατε, δεν αργήσαμε. Μα ευχάριστη διάθεση έχει ο Γιώργος Δαμιανίδης. Προσπαθεί να μας φτιάξει το κέφι. Να δούμε θα τα καταφέρει. Είναι και Παρασκευή σου λέει σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Άλλες εποχές Γιώργο, ε? Άλλες εποχές που δεν περιμέναμε την Παρασκευή για την απογευματινή βραδινή έξοδο. Από Τετάρτη μάλλον ένα ρεπό υπήρχε, έτσι μεσοβδόμαδα. Τρίτη έκανε μία κοιλιά, γιατί Δευτέρα συνεχιζόταν μετά το τις εξόδους της εκδρομές του Σαββατοκύριακου, συνεχιζόταν και Δευτέρα, νομίζω Τρίτη ήταν κλειστά έτσι τα κλαπ, τα μαγαζιά. Ξεκινούσε πάντως ένα καλό έτσι την Τετάρτη, δεν σταματούσε γενικότερα, δεν έβλεπες κλειστό μαγαζί, δεν έβλεπες κόσμο μέσα. Απλά το αποκορύφωμα ήταν okay, Παρασκευή, γιατί την άλλη μέρα δεν υπήρχε για τους περισσότερους και αυτή το πρωινό ξύπνημα για την εργασία. Αλλά αυτά απλά, Γιώργο, τα αφηγούμαστε τώρα στα παιδιά μας. Και σου λέει, έλα, κάνατε τέτοια πράγματα? Ναι. Μπορούσαμε να βγαίνουμε καθημερινές, μπορούσαμε να πηγαίνουμε διακοπές, μπορούσαμε να ψωνίζουμε στα 20 μας ταυτόχρονα με σπουδές, με αγορά εργασίας, με την πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας, να αγοράσεις αυτοκίνητο, να ανοίξεις έτσι τον ορίζοντα, να κοιτάξεις παντού, να χαμογελάσεις, να κάνεις πράγματα. Και τώρα τα νέα παιδιά με δεμένα χέρια εκεί προσπαθούν

αυτό, η μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων. Δηλαδή μέρα με τη μέρα γίνεται ακόμη καλύτερο. Μπορεί να μην χάσουν τη δουλειά τους, αλλά θα δουν τον μισθό τους να συρρυκνώνεται. Ναι. Δηλαδή από τα 2-3 χιλιάδες ευρώ μπορεί να πέσει στα 1500. Εντάξει, βγαίνεις. Δηλαδή πού ακριβώς να πάει ο μισθός των 800-900 ευρώ. Μέσος όρος, αυτά είναι που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Να πέσει πού, όταν το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί. Απλά να γίνουμε πέτες. Ναι.

0: Αλλά υπάρχει, λέει, και το χειρότερο σενάριο, οι περικοπές θέσεων εργασίας. Θα υπάρχει δηλαδή μια ανάπτυξη στην Ευρώπη χωρίς αύξηση της απασχόλησης της εργασίας. Το φωνητικό μήνυμα 764 δεν μπορούμε να το ακούσουμε για ευνόητους λόγους. Αν θες γράφεις, στέλνεις μήνυματα εκεί. Και ο Βαγγέλης από την Ελβετία είναι εδώ. Καλή ακρόαση. Και εδώ πάει η ατάκα, όχι άλλο κάρβουνο, φτάνει τόσα χρόνια, τους είδαμε τι έκαναν, να μας γράφει η Νικολέτα. Στην κυρία Μαρία τους χαιρετισμούς μας, κοντά μας σήμερα και η Vulcom. Αν έχετε μπερδευτεί, ταλαιπωρηθεί με τα συμβόλαια και τις προσφορές από τις εταιρείες ενέργειας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε να απευθυνθείτε στη Vulcom. Καλέστε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της εταιρείας για να σας βοηθήσουν, καθώς γνωρίζουν, παρακολουθούν καθημερινά τις όποιες αλλαγές, τις προσφορές, οπότε σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου. Όλες οι υπηρεσίες της Vulcom είναι δωρεάν. Θα πληρώσετε μόνο την αξία του συμβολέου που θα επιλέξετε. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας συμφέρει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ενεργειακός αναλυτής, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μας κάνει την τιμή κοντά μας και σήμερα. Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Χριστοδουλίδη, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Και μιλώντας για τα συμβόλαια ρεύματος και αερίου, έχουμε νεότερα για τον μπλε? Δώστε μας έτσι χρηστικά για τον κόσμο που αγκομαχά, που αγωνιά για το αύριο, κύριε Χριστοδουλίδη, και μετά πάμε και στα άλλα σημαντικά επίσης.
1: Για τον μπλε ή για το γαλάζιο θέλετε?
0: Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο?
1: Λοιπόν, έρχονται από τον άλλο μήνα τα γαλάζια τιμολόγια. Είδες εδώ, οι γαλάζιοι της κυβέρνησης φέραν και ένα γαλάζιο τιμολόγιο.
0: Κουμπώνει.
1: Γιατί φροντίζουν να ομορφαίνουν τη ζωή μας με την πανδεσία των χρωμάτων.
0: Γαλάζιος και ουρανός.
1: Έχουμε το πράσινο, το μπλε, το κίτρινο, το πορτοκαλί, και τώρα το γαλάζιο.
0: Έτσι,
1: τι άλλο
0: έτσι
1: θέλουμε? Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, το γαλάζιο τιμολόγιο για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε είναι ένα υβριδικού τύπου τιμολόγιο. Είναι ένα, θα έλεγα, λίγο σταθερό, λίγο κειμενόμενο. Μάλλον όχι, θα έλεγα σταθερό κυρίως, και πιο πολύ τίνει προς το μπλε το σταθερό. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Δεν πληρώνεις με βάση τον όγκο της κατανάλωσης κάθε μήνα. Ναι. Κάθε μήνα σου έχει ο πάροχος ένα fix ποσό για 12 μήνες, αφού έχεις επιλέξει ένα πακέτο κιλοβατόρων ετήσιο. Δηλαδή σου λέει, για παράδειγμα, αν επιλέξεις το πακέτο κιλοβατόρων 3.000 κιλοβατόρων, ναι, θα πληρώνεις π.χ. ας πούμε 50 ευρώ το μήνα για 12 μήνες. Το τέλος του χρόνου εγώ θα κάνω μια εκαθάριση και αν δω ότι έχεις υπερβεί το όριο κατανάλωση που έχεις πάρει ως πακέτο, θα σου χρεώνω τις επιπλέον τις υπερβάλλουσες κιλοβατόρες με μια τιμή χρέωσης κιλοβατόρας που θα την ξέρεις από την αρχή.
0: Ναι, και αν έχουμε αύξηση, και αν έχουμε τρέλη αύξηση μεγάλη στην τιμή του ρεύματος, θα γίνει ένα μάζεμα στο τέλος του χρόνου και σε αυτό δηλαδή θα έχουμε επιπλέον...
1: Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να στοχεύσουμε

0: στο σωστό πακέτο ετήσιας κατανάλωσης, για να μην έχεις μετά από ένα χρόνο αναπροσαρμογές στις τιμές κτλ. Αν εγώ λέω για παράδειγμα καταναλώνω 6.000 κιλοβατόρες το χρόνο, για παράδειγμα, θα πληρώνω 70 περίπου ευρώ το μήνα. Στους 12 μήνες είναι 840 ευρώ. Αυτά τα 840 ευρώ θα τα έχω προϋπολογίσει στο κουμπαρά μου και θα ξέρω ότι για ένα χρόνο θα πηγαίνω στο ρεύμα. Θα φροντίσω να μην υπερβώ τις 6.000 κιλοβατόρες. Αυτό θα το δω από τις μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος του προηγούμενου χρόνου. Αν νομίζω ότι θα τις υπερβώ, θα πάω σε ένα μεγαλύτερο πακέτο. Αν νομίζω ότι είναι γι' αυτό πολύ ψηλό, θα πάω σε ένα χαμηλότερο. Απλά πρέπει να κάνεις σωστή στόχευση. Αν κάνεις σωστή στόχευση, δεν επηρεάζεσαι από αυξομοιώσεις της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ή από τις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών εξαιτίας γεωπολιτικών αναφλέξεων κτλ. Ειδώνεις μία μηνιαία τιμή αυτή, αλλά δεν πρέπει μέσα στον χρόνο να υπερβείς τις κιλοβατόρες που έχεις επιλέξει στο πακέτο, όπως την κινητή τηλεφωνία. Δεν αγοράζεις ένα πακέτο λεπτών ομιλίας και κάθε μήνα πληρώνεις ένα φίξ ποσό. Κάπως έτσι θα γίνεται και στην ηλεκτρική ενέργεια, στο ρεύμα.
1: Ναι, μετά αλλά τι γίνεται, μπλε, κίτρινα...
0: τα μπλε, και... προσέξτε, τα μπλε όταν ξεκίνησε η κρίση πήρανε την ανιούσα. Δεν υπάρχει φτηνό μπλε που είχαμε τόσο καιρό κάτω από 10 λεπτά που πήρχαμε 8,99, 9,2, 9,5 λεπτά η κιλοβατόρα. Τώρα βλέπουμε όλα τα μπλε ξεκινάνε από 13,5 λεπτά και πάνε προς τα πάνω. Άρα τα καινούρια μπλε πρέπει να προσέξει κάποιος αν τον συμφέρει να κλειδώσει ένα με 13,5-14 λεπτά. Αν και εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε πράσινα τιμολόγια στο επόμενο χρονικό διάστημα κάτω από 13,5-14 λεπτά, διότι είμαστε σε μια περίοδο ενεργειακής αστάθειας που σημαίνει ότι οι τάσεις είναι προς τα πάνω παρά προς τα κάτω.
1: Μάλιστα. Με χρωματολόγιο θυμίζουν, δεν ξέρετε τι μου γράφουν οι ακροατές από ερωτήματα και ανησυχίες μέχρι να βάλουν και το λογότυπο και να δείχνουν ένα ουράνιο τόξο. Φτάνει πια, μας μπέρδεψαν. Αλήθεια, δεν έχει τέλος.
0: Κύριε, να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, εδώ τώρα όλη αυτή η πανσπερμία χρωματιστών τιμολογίων ουσιαστικά δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση στον καταναλωτή. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, μου έχεις το κίτρινο, μου έχεις το πράσινο, μου έχεις το πορτοκαλί που είναι το δυναμικό τιμολόγιο με τον έξυπνο μετρητή. Μου φέρεις τώρα το γαλάζιο, αύριο θα μου φέρεις το μόβ, μεθαύριο θα μου φέρεις το ροζ. Δηλαδή κάποια στιγμή καταλαβαίνει ο άλλος χάνει την μπάλα. Και σου λέει εγώ, τι μου λες τώρα, δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση, ούτε την όρεξη, ούτε να ψάχνω όλα τα χρωματιστά τιμολόγια, ούτε όλες τις εταιρείες, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για 100 τύπους τιμολογίων. Ποιος νομίζετε ότι έχει όρεξη να μπαίνει κάθε μήνα ηλεκτρονικά και να παρακολουθεί την ηλεκτρική αγορά, την αγορά ενέργειας και να βλέπει τώρα όλους τους τύπους τιμολογίων αναχρώμα και αναπάροχο. Δηλαδή 11 πάροχοι επί 10 τύπους τιμολογίων, δηλαδή. Εντάξει,
1: δεν είναι εφικτό.
0: Καταλαβαίνει ο άλλος, λέει, τα αφήνω, τα εγκαταλείπω, μένω εκεί και ο Θεός βοηθός.
1: Εκεί ποντάρουν, πίστεψτε με κύριε Χριστοδουλίδη, εκεί ποντάρουν στην αγανάκτηση, στην κούραση.
0: Στην αγανάκτηση.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Όπως δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί αρνητικά. Δεν λειτουργεί θετικά, γιατί ο καταναλωτής πρέπει να του απλοποιήσεις τη ζωή, δεν μπορεί να του την κάνεις δύσκολη, δηλαδή δεν μπορείς ακόμα για το πιο απλό πράγμα που είναι ένα κοινωνικό αγαθό το ρεύμα να τον βάζεις στη διαδικασία του χρηματιστηρίου, γιατί ουσιαστικά είναι ένα τζογάρισμα και αυτό και σου λέει ψάχνω αυτό, άρα τον άλλο μήνα η χονδρική θα πέσει, άρα θα πέσει και το πράσινο, άρα να μείνω στο πράσινο, να μην φύγω από το πράσινο, μην πάω στο μπλε, άμα μείνω στο μπλε θα πληρώνω παραπάνω, δηλαδή. Δεν μπορείς να βάλεις τον μέσο πολίτη. Εδώ εγώ που είμαι ειδικός, που είμαι ενεργειακός επιθεωρητής, έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να το κάνω. Αλήθεια σας λέω.
1: Αν νιώθετε έτσι εσείς, μπορείτε να φανταστείτε πως αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι καταναλωτές. Ρωτούν κάθε πότε μπορούν να το αλλάξουν. Μπορείτε να μας δώσετε πολύ σύντομα έτσι κάποιες πληροφορίες.
0: Μπορούν ανά πάσα στιγμή να φύγουν από οποιοδήποτε τύπο τιμολογίου και από οποιοδήποτε χρώμα και πάροχο, χωρίς πέναλτι, αρκεί να είναι σε πράσινο τιμολόγιο, που είναι η πλειοψηφία των καταναλωτών, ή σε κίτρινο. Αν είσαι σε μπλε τιμολόγιο.
1: Υπάρχει
0: δέσμευση. Έχεις πέναλτι πρόορης αποχώρησης. Θα πρέπει να λήξει η σύμβασή σου η 12 μήνη και μετά να πας σε όποιο τύπο και χρώμα τιμολογίου θέλεις. Αλλιώς αυτό πρέπει να το λάβεις υπόψη αν σε συμφέρει πρόωρα να εγκαταλείψεις ένα σταθερό για να πας σε κάποιο άλλο και θα πληρώσεις όλα τα πάγια μέχρι να λήξει, όλα τα μηνιαία πάγια μέχρι να ολοκληρωθεί η σύμβασή σου. Δεν ξέρω, αυτό θέλει χαρτί και στυλό κομπιουτεράκι για να τα υπολογίσεις τι χάνεις, τι κερδίζεις.
1: Χαρτί και στυλό, κομπιουτεράκι, ό,τι θέλουμε και για τα καύσιμα, γιατί βλέπω σε 11 εβδομάδες 11% πάνω λέει η βενζίνη. Τι γίνεται, λοιπόν, πού πάμε, σήμερα πάλι αύξηση, δεν βγήκε.
0: Πάμε, γιατί εδώ θα σας πω τη στοιχεία της Eurostat για το 2025 που πριν μπούμε στην ενεργειακή κρίση την τελευταία. Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν το 22,9% από τον μηνιαίο τους μισθό, από το ετήσιο εισόδημά τους αν θέλετε, σε λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Και αυτό γίνεται 29,5% με τα καύσιμα κίνησης. Αν τώρα γινόταν ένας επαναυπολογισμός μέσα στο 2026, στους 2,5 μήνες που είναι η κρίση, καταλαβαίνετε που θα έχει φτάσει αυτό το ποσοστό. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 11,2%. Δηλαδή, ο Δανός από τα 100 ευρώ του μισθού του πληρώνει 11,2 ευρώ για λογαριασμούς ενέργειας. Ενώ εμείς τελικά έτσι όπως πάμε θα ξεπεράσουμε και τα 30 ευρώ. Άρα αυτό είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι στην Ελλάδα η αγοραστική δύναμη γενικά του καταναλωτή είναι περιορισμένη και το κόστος της ενέργειας είναι πολύ υψηλό. Αυτό είναι αυτά τα οποία λένε οι κυβερνητικοί, ότι είμαστε στο μέσον όρο. Βεβαίως σαν απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας είμαστε στα 23,9 λεπτά η κιλοβατόρα και 23,85 νομίζω είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Αν όμως κάνει στάθμιση της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα καταναλωτή, ας πούμε το μέσο μηνιαίο μισθό που είναι 1.100 ευρώ, ενώ ο Γερμανός έχει 2.500 και ο Λουξεμβουριανός έχει 4.000, είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο. Το νούμερο σκέτος σαν απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας δεν λέει τίποτα. Και φίλε μου, στάθμισε το στην αγοραστική δύναμη του πολίτη, του καταναλωτή, για να δεις πραγματικά αν είμαστε ψηλά ή χαμηλά. Σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Να μας πείτε και για τα αποθέματα πετρελαίου τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, λοιπόν, για τις αποθήκες φυσικού αερίου. Δώστε μας λίγο την εικόνα.
0: Στους Financial Times και όχι μόνο, και στην Washington Post. Τα πράγματα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση από πλευράς αποθεμάτων καυσίμων. Ήδη έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις σε αρκετές χώρες, διότι σκεφτείτε ότι λείπουν από την παγκόσμια αγορά καυσίμων 1 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξαιτίας της κρίσης. 1 δις. Αυτό καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις αύριο θα έχει, όχι μόνο στην διαμόρφωση υψηλών τιμών καυσίμων, αλλά ακόμα και σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, έλλειψης καυσίμων. Καταρχήν, σε πάρα πολλά αεροδρόμια, πάνω από 60 νομίζω αεροδρόμια στην Ευρώπη, έχουν στραγγίσει οι δεξαμενές αεροπορικών καυσίμων, με αποτέλεσμα πολλές αεροπορικές εταιρείες να ματαιώνουν δρομολόγια, να συγχωνεύουν δρομολόγια ή να καταργούν δρομολόγια ή να συγχωνεύονται μικρές αεροπορικές εταιρείες ή κάποιες εταιρείες να βάζουν λουκέτο.
1: Και κάποιες άλλες να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Όχι κάποιες άλλες. Θα έχουμε απίστευτα μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Αυτό είναι αναπόφευκτο.
0: Για να κλείσω εισιτήρια για την κόρη μου που θέλει να πάει στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο. Ναι. Λοιπόν, σας λέω, δεν το φρόντισα πριν την κρίση. Ναι. Πριν την κρίση το πήγαινε, έλα, ήταν 672 ευρώ. Ναι. Και τώρα ξέρετε πως είναι 1150. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε
1: και έτσι θα
0: δηλαδή
1: συνεχίσει, και έτσι
0: που
1: θα
0: φτάσουν τα αεροπορικά εισιτήρια στο εξωτερικό. Και ειδικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι που είμαστε σε τουριστική περίοδο, που υποτίθεται ότι περιμένουμε τον τουρίστα με τα τσάρτερς ή με τα τακτικά δρομολόγια για να αναπτυχθεί η οικονομία μας, γιατί Εντάξει, είναι σημαντικός ο τουρισμός για την Ελλάδα, μπορεί να μην είναι η βαριά βιομηχανία της, αλλά όμως σφαίρει περίπου 15 με 20 εκατομμύρια τουρίστες κάθε καλοκαιρινή
1: σεζόν. Σαφέστατα θα είναι πλήγμα, βέβαια, εννοείται.
0: Είναι μεγάλο πλήγμα. Σκεφτείτε εσείς εκεί απάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική,
1: στα νησιά. Ήδη μετράμε εδώ πληγές τώρα.
0: Ξενοδοχεία, εστιατόρια. Όλη η τουριστική βιομηχανία θα πληγεί από την αύξηση των εισιτηρίων.
1: Ναι. Διάβαζα και στην Ινδία εφαρμόζουν τηλεργασία γιατί έχουν αντιμετωπίζουν ελλείψεις στα καύσιμα και επίσης τους προτρέπουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα να κυκλοφορούν χωρίς αυτοκίνητο. Τώρα αυτό προαιρετικό βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι ξεκίνησαν και πολλές χώρες.
0: Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ ούτε εσείς, τα λέει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, τα λέει ο κύριος Γιόγκερσεν, ο επίτροπος
1: και
0: ενέργειας,
1: χθες,
0: τα λέει ο
1: κύριος
0: Τζιτζικώστας, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε αξιωματούχοι, έτσι.
1: Εμείς τα μεταφέρουμε, ναι.
0: Εμείς τα μεταφέρουμε. Άλλο τι εκτιμάμε. Όλοι καταλήγουν στο εξής, ότι αν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, είναι θέμα ελάχιστου χρόνου να εφαρμοστούν ενεργειακά lockdown. Τι σημαίνει ενεργειακά lockdown? Σημαίνει ότι θα υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις, κλείσιμο δηλαδή στο σπίτι, θέλω να πω, ναι, τηλεργασία, κουπόνια στα καύσιμα και να μην συνεχίσω και τι άλλο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όσο η κρίση είναι σε εξέλιξη και δεν λέει να τερματίσει, τα πράγματα θα δυσκολεύουν από μέρα σε μέρα και μπορεί να είναι και μετά από μια χρονική περίοδο και μια αναστρέψιμα.
1: Και εμείς μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βάζουμε από σήμερα οριστικό λουκέτο στην ηλεκτρική παραγωγή. Μπαίνουν τίτλοι τέλους.
0: Γιατί προνόησαν οι κυβερνητικοί μας ταγοί να κλείσουμε μια μονάδα, τον Άγιο Δημήτριο, τη λιγνητική μονάδα του Αγίου Δημητρίου με 200 εργαζόμενους που έχει, εκτός ότι αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν στην ανεργία, στο Ταμείο Ανεργίας. Μιλάμε για 1600 μεγαβάτ θερμική ισχύ εγκατεστημένη, η οποία δεν ξέρω πώς θα αναπληρωθεί, με τι έχουμε, ποιο είναι το Plan B. Έχουμε άλλες εναλλακτικές μονάδες παραγωγής ρεύματος σταθερού φορτίου. Μην ακούω ιδέες, έχουμε ΑΠΕ σταθερού φορτίου.
1: Μα έχουμε ανεμογεννήτριες και χθες τα ακούγαμε πάλι στη Βουλή. Έχουμε τις ανεμογεννήτριες. Γιατί τέτοια αιμονή?
0: Μα δεν είναι σταθερού φορτίου, κυρία Αποτίτση. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλο πράγμα να έχεις εφεδρίες σε στοχαστικού τύπου ενέργειας όπως είναι τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά που το βράδυ δεν δουλεύουν. Και άλλο πράγμα είναι να έχεις σταθερού φορτίου, σταθερής ενεργειακής πυκνότητας όπως είναι παραδείγματος χάρη ο λιγνίτης, το φυσικό αέριο και τα υδροελεκτρικά σε ένα μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, και λέγω, αυτά τα 1600 μεγαβάτ τα οποία κλείνουν σήμερα, θα αντικατασταθούν με ισοδύναμη με κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Ας βγουν οι κυβερνητικοί να απαντήσουν. Γιατί εδώ βγήκε ο ΑΔΜΙΕ πρόσφατα, και δεν ξέρω αν το είπα και στην εκπομπή σας, που λέει ότι είναι εγκληματικό λάθος να κλείσουμε φέτος τις λιγνητικές μονάδες και ειδικά την Πτολεμαϊδα 5, που είναι εξυγχρονισμένη και έχουμε δαπανίσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να λειτουργεί όπως λειτουργεί και μια ανοιχτού κύκλου θερμική μονάδα που καίει φυσικό αέριο, γιατί σου λέει αυτή είναι το ενεργειακό σου μαξιλάρι. Αν το κλείσεις μετά θα έχουμε πρόβλημα ευστάθεια στο δίκτυο και πρόβλημα επάρκειας. Επάρκειας, όχι τιμών, επάρκειας. Δεν ξέρω τώρα, ο ΑΔΜΙΕ δεν είναι ούτε ο Χρυστοδουλίδης ούτε υποτίθεται, είναι ο επίσημος διαχειριστής δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Σωστά. Άρα αφού σου κρούει καμπανάκια ο ΑΔΜΙΕ, η σκέψη, η δικιά μου η γνώμη και η δικιά σας γνώμη πόσο μετράει.
1: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Focus 103,6. Πολύ γρήγορα και στα μηνύματάκια σας. Καλημέρα, Δέσποινα από Κέρκυρα. Εμείς κάθε μέρα δεν έχουμε ρεύμα στα βόρεια του νησιού, προβλήματα. Η Γερμανία ανοίγει τους λιγνίτες, εμείς τους κλείνουμε. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, σχολιάζει ο Πασχάλης. Εδώ τι φωτογραφίες είναι αυτές που μου στείλατε, 767. Θα τα δω στη συνέχεια, Ελισάβετ, όταν έρθει μπροστά. Κάτι για το νοσοκομείο, δεν ξέρω, για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι από τη Θάλια. Μην έχεις απορίες, αυτοί έχουν μελετήσει ώστε να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε εμείς, ο καταναλωτής. Αφού είναι επιβλαβής ο λιγνίτης, να μην το δίνουμε στα Σκόπια. Σωστή παρατήρηση. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. 4-13. Η ζωή, λέει ο Δημήτρης, έχει γίνει καταναλωτική και ταυτόχρονα πιο ακριβή. Μικρό παιδί μου, τη δεκαετία του 80, έφηβος στα 90. Μας έφταναν τα χρήματα, ζούσαμε πιο απλά. Ναι, έχουμε γίνει απλιστοί τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά πολλά από Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργο Δαμιανίδη. Συνέχεια με Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
0: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας. Μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία.

0: Κακό πράγμα ο εγωισμός, πολύ κακό πράγμα. Όπως κακό πράγμα στην προκειμένη φάση είναι και το να μην μπορείς να παίξεις στρατηγικά. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, θα ανοίξω και γραμμές. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις, θα έλεγα επικίνδυνες δηλώσεις από τους Τούρκους. Επικίνδυνες δηλώσεις, πολύ επικίνδυνες δηλώσεις. Και όσο ασχολείται η ελληνική κοινωνία με χαζομάρες, και δεν εννοώ φυσικά τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, εννοώ κάτι celebrity, κάτι Αχίλλες, κάτι Eurovision, κάτι τέτοια. Έχουμε κάτι γείτονες που προκαλούνε αυτή τη φορά με επικίνδυνο, ξαναλέω, τρόπο. Χρησιμοποιώ τη λέξη επικίνδυνο γιατί όντως υπάρχει κίνδυνος. Φυσικά οι περισσότεροι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να σας καθησυχάσουν, προσπαθούν να σας πούνε ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι η αλήθεια. Αυτοί τρέχουν πολλά και έρχονται πολλά. Και στην πρώτη στροφή όλοι οι εθνοπροδότες, όλοι οι πολιτικοί προδότες θα πάρουν ένα ελικόπτερο και θα εξαφανιστούν και θα μείνουμε εμείς πίσω. Θα μείνουμε πίσω σφαγμένοι μεταξύ μας, διότι υπάρχει και διάσπαση, διότι υπάρχουν εγωισμοί, διότι υπάρχουν αυτά τα αρχηγηλίκια, διότι υπάρχουν περίεργοι χαρακτήρες που είναι μαλωμένοι με την αλήθεια. Τώρα για όλους αυτούς που ρίχνουν λάσπη, έρχεται καθημερινά, είναι αυτό, το ξέρετε πλέον, όσοι ακούτε αυτή τη ραδιοσυχνότητα ξέρετε ότι υπάρχει καθημερινή λάσπη. Πρέπει να βγαίνετε και να καταλαβαίνετε και να τσεκάρετε όταν βλέπετε ότι κάποιος συκοφαντεί, ότι κάποιος ρίχνει λάσπη σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρέπει να σκέφτεστε πρώτα απ' όλα ποιος είναι αυτός που ρίχνει τη λάσπη. Και δεύτερον, για ποιο λόγο ρίχνει λάσπη. Ένας άνθρωπος δεν βγαίνει τυχαία να ρίξει λάσπη. Έχει κάποιο λόγο. Για αυτά τα πτηνά λοιπόν που βγαίνουν και σχολιάζουν και βρίζουν και μιλάνε με έναν εσχρό τρόπο. Εσχρό τρόπο. Που κανονικά στην πιάτσα, στον δρόμο, τους αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά είναι και τόσο μαμούχαλα που κρύβονται και πίσω από υπουργούς και κρύβονται και πίσω από μηνύσεις και κρύβονται και πίσω από νομικά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κανονικά πολιτικά λαμόγια, τα οποία προκαλούν με έναν περίεργο τρόπο, πιάνουν στο στόμα τους οικογένειες, βρίζουνε, λένε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να λένε. Εγώ σε όλα αυτά έχω να δηλώσω ένα πράγμα. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και δόξα τω Θεώ έχω πολύ καλή μνήμη. Και επειδή έχω και στρατηγικό μυαλό, θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Όλα στην ώρα τους. Όλα στην ώρα τους. Ξέρεις, κάποιοι λειτουργούν παρορμητικά και λένε και βγαίνουν και σχολιάζουν και φωνάζουν και κάνουν και ράνουν. Εγώ κάθομαι στην καρεκλίτσα μου εδώ πέρα και καταγράφω τα σχόλιά τους. Καταγράφω τις απόψεις τους, τις δηλώσεις τους. Καταγράφω τα ψέματα που διαδίδουνε, τη λάσπη που ρίχνουνε. Και θα έρθει η στιγμή, πιστέψτε με, που θα χτυπήσω τη δική τους πόρτα και δεν θα τους σώσει μια συγγνώμη. Δεν θα τους σώσει μια συγγνώμη. Γιατί με υπομονή και επιμονή όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστέψτε με. Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα αποδειχθεί τότε η αλήθεια και θα έρθει και η στιγμή που εφόσον αυτοί παίζουν έτσι με εξώδικα και με μηνύσεις και με δικηγόρους και με έξοδα και με δικαστικούς και πάει λέγοντας, αναγκαστικά μπορεί να είμαι παιδί που έχει μεγαλώσει, σας έχω πει σε κερκίδες και σε πάρκα, αλλά θα το πάω κι εγώ έτσι. Και όχι μόνο έτσι. Οπότε να είναι προετοιμασμένοι αυτοί οι φίλοι. Και να ξέρουν ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Τα παρατηρώ όλα, δεν είμαι χάζος. Τα παρατηρώ όλα. Όλα όταν λέμε όλα. Γι' αυτό να προσέχετε λίγο το στοματάκι σας, γιατί ξεφεύγει. Και λέει πράγματα τα οποία ούτε ηθικά είναι, ούτε σωστά είναι. Και το στοματάκι αυτό λέει πολλά ψέματα. Τα στοματάκια αυτά. Και αυτά τα ψέματα θα σας καλέσω να τα αποδείξετε. Και τότε δεν σας σώζει ούτε ο υπουργός, ούτε ο βουλευτής φίλος σας, ούτε κανένας. Εντάξει. Και όχι, δεν θα δεχθώ, σας το ξεκαθαρίζω από τότε, ούτε συγγνώμες, ούτε να πάρουμε πίσω αυτά που κάναμε, ούτε τίποτα. Προετοιμαστείτε. Γιατί καιρό τώρα μαζεύω πράγμα. Δεν είναι λίγα. Καιρό τώρα μαζεύω πράγμα. Δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει τίποτα. Θα λογοδοτήσετε για όλα. Λοιπόν, αυτά για τα πτηνά. Τα πτηνά. Τα πουλιάκινος. Τώρα από χθες μου στέλνετε όλοι μηνύματα. Τι γίνεται με τον πατριωτικό χώρο και ο πατριωτικός χώρος. Πάλι ήρθε η διάσπαση. Πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν πάθει. Και δεν με νοιάζει πλέον, βαρέθηκα να ασχολούμαι, σας το λέω ξεκάθαρα, διότι πατριώτης, ξαναλέω, είναι αυτός ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν είναι πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό του. Αυτό είναι γεγονός. Άμα ανοίξεις και το λεξικό και ψάξεις να δεις τι πάει να πει πατριώτης, πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα και όχι τον εαυτό του και όχι το συμφέρον του. Ωραία! Εγώ προσωπικά μπορώ να δηλώνω πατριώτης, διότι θα μπορούσα άνετα να κατέβω υποψήφιος με οποιοδήποτε κόμμα και με την επιρροή που έχω θα μπορούσα να έχω εκλεχθεί βουλευτής, γιατί έχω ένα κοινό. Ωραία! Παρόλα αυτά επιλέγω να μην κατεβαίνω στην πολιτική, διότι ψάχνω την πραγματική λύση. Και δεν πουλάω φούμαρα, όπως είχε πει ο Καράς. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα. Ωραία. Επιλέγω να μην κατέβω στην πολιτική. Ξυπνάω κάθε μέρα, έρχομαι στη δουλειά μου. Δουλεύω. Και επιβιώνω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν είμαι σαν τους κρατικοδίαιτους. Και ούτε υπήρξα ποτέ κρατικοδίαιτος. Οπότε σε εμένα κομμένες οι μαγκές αυτές. Και όλοι αυτοί που λένε ότι θα σώσουν την Ελλάδα και ότι είναι οι μόνοι και κάτι τέτοιες τρέλες, ας μας πούνε τι δουλειά κάνουνε. Πού έχουνε δουλέψει τέλος πάντων όλοι αυτοί. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω πώς βγάζω το ψωμάκι μου. Αυτοί μπορούν να σας αποδείξουν πώς βγάζουν το ψωμάκι τους. Απλά πράγματα, εντάξει, γι' αυτό κομμένη η γλωσσίτσα σας. Θα βάζουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Γιατί έχουν ανοίξει στοματάκια και μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Σας είχα πει συγκεκριμένα για το Σαμαρά και επιβεβαιώνομαι σε όσα λέω και θα τα λέω. Και δεν με νοιάζει, ας αποκτήσω και εχθρούς, ας αποκτήσω και φίλους, ας αποκτήσω ό,τι είναι να αποκτήσω. Εγώ αυτά που είναι να πω θα τα πω. Και όσοι είναι μαλωμένοι με την αλήθεια, δικό τους πρόβλημα. Και όσοι παρεξηγούνται που λέω την αλήθεια, πάλι δικό τους πρόβλημα. Δεν πρόκειται να σταματήσω να λέω την αλήθεια επειδή κάποιος θύχτηκε. Θύχτηκε. Τι μας θύχτηκες μωρέ, επειδή είπαμε την αλήθεια. Και τώρα να ξεσταβάλω τα κλάματα που θύχτηκες. Θα κλαίω όλη νύχτα. Προφανώς και άνθρωποι οι οποίοι θίγονται όταν ακούνε την αλήθεια δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Και καλός ή κακός, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι οι άνθρωποι που δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους είναι ικανοί να λειτουργήσουν στρατηγικά. Και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσετε να βλέπετε το ΠΑΣΟΚ ενωμένο, τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη. Βάλε λίγο το ηχητικό του κύριου Κοτάκη. Πάμε λίγο στους σαμαρικούς. Γιατί όταν σας λέω ότι ο Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία και δεν με ακούτε και μου λέτε όχι και έφυγε και δεν είναι Νέα Δημοκρατία και έχει μαλώσει και έχει κάνει, ποιος έχει μαλώσει ρε. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει το σύστημα. Μην είστε χαζοί. Το δηλώνει ο κύριος Κοτάκης στην τηλεόραση το ότι ο Σαμαράς, αν εκλεχθεί, αν κάνει κόμμα, θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και εσείς συνεχίζετε να τρώτε σανό. Να βάλε, να μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κοτάκης τα λέει. Βάλ τον Άρη τον Κοτάκη που λέει για το Σαμαρά ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Βάλε.
1: θέσεων, συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Την επομένη των εκλογών. Το ερώτημα που αν θα το πει είναι με ποια Νέα Δημοκρατία θα θέσει προϋπόθεση.
2: Κοιτάξτε, αλλά ειδικά το εγχείρημα Σαμαρά έχει ενδιαφέρον. Διότι προσφέρει τη διέξοδο ψήφου οργής, τη διέξοδο ψήφου αγανάκτησης, τη διέξοδο στο θυμό που έχει συσσωρευτεί σε ευρύτερα στρώματα του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα στα φτωχότερα και στα μικρομεσαία, για καθεστωτικές πρακτικές, πράξεις και παραλήψεις της παρούσας κυβέρνησης. Και ταυτόχρονα προσφέρει και λύσεις κυβερνησιμότητας την επομένη των εκλογών. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να προσφέρουν ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Τσίπρας.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, θα το ακούσουμε και από τους πρωταγωνιστές. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κύριο Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Αν κάνει κόμμα Σαμαράς, δεν πιστεύει ότι θα πει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι μου λέτε για το Σαμαρά, ρε? Είναι ξεκάθαρο το τι κάνουνε. Το ίδιο και με την Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και με άλλα δεκανίκια. Η Νίκη τι θα κάνει, το κόμμα Νίκη? Πώς θα συνεχίσει να επιβιώνει? Αυτό που ήθελα να πω τέλος πάντων είναι το ότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, Ανδρουλάκηδες, όλοι αυτοί που χρωστάνε τα εκατομμύρια, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την εξουσία, έχουν εκλεχθεί πρωθυπουργοί με τα κόμματα αυτά. Το Πασόκ έχει κυβερνήσει, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει. Συγκεκριμένα ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Και πόσα στελέχη του Πασόκ έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία? Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αρχικά είναι, πώς να σας το εξηγήσω, αδέρφια. Είναι συνεργάτες, χρόνια τώρα είναι συνεργάτες. Παίζουν αυτό το δίπολο παιχνίδι που απ' τη μία είναι η κυβέρνηση και απ' την άλλη είναι η δίθεν αξιωματική αντιπολίτευση που τα έχουν βρει. Και στη δύσκολη στιγμή θα συνεργαστεί Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα συνεργαστεί στη δύσκολη στιγμή Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε? Και θα έχουν ως αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα που έβγαινε φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη, το τσιράκι τους. Και έρχομαι εγώ και σας ρωτάω, ρε αθεόφοβοι, αυτός ο χώρος που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, είδατε την Κανέλη, πρωτοπαλίκαρο του Μητσοτάκη η Κανέλη, αυτά τα τέσσερα κόμματα τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πάρα πολλά χρόνια, ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και πάει λέγοντας, και αυτοί που κυβερνήσανε από το 2015, το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί, φίλοι μου, βλέπουμε ότι είναι ενωμένοι. Και οι νεοδημοκράτες ενώνονται. Είδατε και στα πανεπιστήμια τι έγινε. Η κομματική νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται, τα πάει μια χαρά. Τώρα θα μου πεις, αφού δεν υπάρχουν και άλλες κομματικές νεολαίες, να υπάρχει ΠΑΣΠ, να υπάρχουν λίγο οι αριστεροί, να αυτά είναι. Που εγώ είμαι κόντρα στις κομματικές νεολαίες. Για μένα στα πανεπιστήμια δεν θα έπρεπε να έχει θέση όλο αυτό το χάος. Τέλος πάντων όμως, ενωμένοι οι νεοδημοκράτες, ενωμένοι οι Πασόκοι. Στην αριστερά τώρα κατεβαίνει ο Τσίπρας, παρετήθηκε η Αχτσιόγλου, παρετήθηκε ο Χαρίτσης. Θα ενωθούν και οι αριστεροί, ένας θεός τους κάνει αριστερούς αυτούς. Αλλά ενώνονται και αυτοί οι κόκκινοι, ας τους πούμε έτσι. Κατεβαίνει και η Μαρία Καριστιανού που θα έχει, λέει, μαζί της τον Αυγερινό. Ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής. Ο Αυγερινός, ο Θανάσης είναι κομμουνιστής. Και αν δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει δεν είμαι κομμουνιστής, αν τολμάει. Που εγώ πιστεύω ότι η Καριστιανού πιο πολύ ποσοστό θα πάρει από το ΚΚΕ. Γιατί? Γιατί από ό,τι φαίνεται, φίλοι μου, αναρωτιέμαι και ρωτάω, ο κύριος Αυγερινός είναι ή δεν είναι άντε να μην το πω έτσι, είναι μηνύσιμο. Έχει ή δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία? Ρωτάω. Ο κύριος Αυγερινός έχει ή δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία? Προφανώς και είναι ανταποκριτής της Ρωσίας. Ας πούμε ανταποκριτής της Ρωσίας. Σωστά? Ναι. Τόσο καιρό που με στέλνετε μηνύματα εδώ και μου λέτε για τα ρούβλια και για το ένα και για το άλλο, τελικά υπάρχει κάποια περίπτωση να πέσουν ρούβλια στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Ε! Κύριε Χαριστιανού, πρέπει να απαντήσεις αυτά. Επίσης, ο κομμουνιστής Αυγερινός που έχει δηλώσει, από όσο γνωρίζω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά από όσο γνωρίζω έχει δηλώσει σε μια συζήτηση που είχαμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο όταν δεν τον γνώριζα και ρώτησα ποιος είναι αυτός, άνθρωπος, δημοσιογράφος, μου είπε παλαιότερα, έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει κάποιες αριστερές απόψεις. Τι ακριβώς θα γίνει? Για εξηγήστε μου λίγο τώρα. Η Μαρία των Αμβλώσεων με τον Αυγερινό που έχει αριστερές απόψεις, θέλω να δω ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Θέλω να δω τι λύση θα δώσουνε. Θέλω να δω πώς ακριβώς θα πούνε ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Πραγματικά περιμένω να δω το πρόγραμμα αυτό. Πραγματικά, και θέλω να ακούσω και τις απόψεις τους και τις τοποθετήσεις τους για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πρώτο πράγμα, παράνομοι μετανάστες. Πρώτο πράγμα. Που εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός με τα τζαμιά. Έχουμε το κόμμα Κίεφ επίσης που δηλώνει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Γι' αυτά δεν έχουν βγάλει άχνα. Δεν έχουν πει τίποτα. Βάλε ρε το κόμμα Κίεφ. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια της απελευθέρωσης της Θράκης, οι πολιτικάντιδες δεν βγάλανε άχνα. Που χθες που είχαμε τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, τραβούσανε μαχαίρια και σφάζονταν μεταξύ τους χθες, αντί για να δηλώσουν σύσσωμα από τον πατριωτικό χώρο που για άλλη μια φορά διασπάται ότι η Θράκη είναι ελληνική. Αυτή τη δύσκολη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, που το Πασόκ ενώνεται, που οι κόκκινοι ή αριστεροί ενώνονται, ο πατριωτικός χώρος για άλλη μια φορά συναντάει τη διάσπαση. Γιατί? Γιατί κάποιοι βάζουν πάνω από την πατρίδα τον εαυτό τους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πού είναι ρε οι δηλώσεις για την απελευθέρωση της Θράκης? Πού είναι ρε ο ενωμένος πατριωτικός χώρος να πάει κόντρα σε κάτι κόμματα σαν το Κίεφ που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Φταίτε! Φταίτε! Και το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει η ελληνική κοινωνία είναι που τους πιστεύει ακόμα. Σας έχω πει 10.000 φορές ότι όποιος φέρνει τη διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Όποιος φέρνει διάσπαση πρέπει να απομακρύνεται από τον πατριωτικό χώρο. Είναι άλλο η αλαζονία, άλλο ο ναρκισισμός και άλλο ο πατριωτισμός. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και δεν με νοιάζει ας θυχτούνε, που οι Τούρκοι διεκδικούν, που οι πολιτικοί προδότες ξεπουλάνε και που έχουμε το δούριο ύπο μέσα στη χώρα, εσείς βγάζετε μαχαίρια και μαλώνετε για το ποιος θα είναι αρχηγός. Βάλ την άρε να την ακούσουνε. Όλοι αυτοί που μας το παίζουν και εθνοσωτήρες, οι εγωιστές.
3: Του κόμματος Ειρήνης, Ισότητας και Φιλίας Κίεφ ή αλλιώς ΔΕΒ, μετά την επικράτηση τόσο στο νομό Ξάνθης όσο και στο νομό Ροδόπης. Το σχόλιο σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους δυτικοθρακεύτες του, τη τουρκική μειονότητα που πήγε στις κάλπες σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουμε.
3: Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μειονότητας τουρκικής παρά τη συνθήκη της Λοζάνης?
4: Βέβαια. Σήμερα ο κάθε μειονοτικός που πήγε στην κάλπη και ψήφισε τον ΤΕΠ είπε «Είμαι Τούρκος».
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξανά βάλτο! Για να βάλουνε μυαλό όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε και λένε ότι είναι πατριώτες. Να σας βράσω εγώ που είστε πατριώτες. την ώρα που οι Τούρκοι γλεντάνε το Μητσοτάκη. Που ο Μητσοτάκης είναι καπιταλιστής, δεν τον νοιάζει. Ο Μητσοτάκης κοιτάει να χτίσει η περιουσία. Ο Ανδρουλάκης πιέζει για να κάνει συγκυβέρνηση. Για να μπορέσει να σώσει τον εαυτούλη του. Μπας και νοικιάσει κανένα άλλο κτίριό του στο δημόσιο. Ο Τσίπρας έρχεται για να το ξαναπαίξει Τσε Γκεβάρα. Ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον Τσε Γκεβάρα. Όταν τρέχει στις Λέσχες και βγαίνει φωτογραφία με την Τώρα. Και όταν το όχι το έκανε ναι. Και όταν έφερε τα Capital Control. Και όταν ξεπούλησε τη Μακεδονία, δεν έχει καμία σχέση με την πατρίδα μας ο συγκεκριμένος. Ο νονός των Σκοπίων. Την ώρα που η Καριστιανού έρχεται ως εκπρόσωπος του Αυγερινού που υποστηρίζει πιο πολύ τη Ρωσία από την Ελλάδα. Ο κομμουνιστής θα ασχοληθεί με την Ελλάδα, πιστεύετε? Ο κομμουνιστής ασχολείται με τον κομμουνισμό? Κι άμα θέλει ο Αυγερινός να βγει να δηλώσει ότι δεν είναι κομμουνιστής, ας βγει να δηλώσει ότι είναι υπέρ των παράνομων μεταναστών. Και να μας πει τελικά ποια χώρα αγαπάει περισσότερο, την Ελλάδα ή τη Ρωσία. Γιατί τον αγώνα που έχει δώσει για τη Ρωσία δεν τον έχει δώσει για την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή που όλα αυτά συμβαίνουνε, ο πατριωτικός χώρος, ξαναλέω, πετάει χαρταετό. Φταίτε. Φταίτε και δεν ακούω κουβέντα. Και όταν ασκώ κριτική και σπάζεστε, είτε γιατί έπιασα στο στόμα μου τη δικηγόρο σας που έχει σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και αντιδράτε μετά και πάτε σε κάτι τελειωμένους για να βρίσετε το Γρηγόρη ή φταίτε. Ξεκάθαρα πράγματα. Και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Ξαναβάλε το Κίεβ, ρε. Ξαναβάλε να τα ακούνε αυτοί εδώ πέρα. Όλοι εκεί πέρα έξω που ανοίγουν το στόμα τους και δεν σκέφτονται τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Με την πρόεδρο του Κόμματος Ειρήνης, Ισότητας και Φιλίας, Κίεφ ή αλλιώς ΔΕΒ, μετά την επικράτηση τόσο στο νομό Ξάνθης και στο νομό Ροδόπης. Το σχόλιο σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους δυτικοθρακεύτες του την τουρκική μειονότητα που πήγε στις Κάλπες σήμερα και έστειλε ξανά ένα δυνατό μήνυμα και στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, έχουμε πολλά προβλήματα και θέλουμε να μας ακούσουν.
3: Επιμένετε στο χαρακτηρισμό της μειονότητας ως τουρκικής παρά τη συνθήκη της Λοζάνης?
4: Βέβαια. Σήμερα ο κάθε μειονοτικός που πήγε στην Κάλπη και ψήφισε τον ΤΕΠ είπε «Είμαι Τούρκος».
0: Δεν είδα κάποιο σχόλιο για όλα αυτά. Ε! Δεν είδα κάποιο σχόλιο που στέλνουμε σε έναν μουσικό διαγωνισμό που υποτίθεται η Ελλάδα. Τι να πω ρε παιδιά. Η Ελλάδα αγαπάει τη μουσική, αγαπάει την τέχνη. Έχουμε τόσους καλλιτέχνες που είναι φοβεροί και από φωνή και από ταλέντο που μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μου στη χώρα μας σε ένα τέτοιο διαγωνισμό με συγκεκριμένο τρόπο. Και τι στείλαμε, ακούστε τι στείλαμε στο μουσικό διαγωνισμό, γιατί και αυτό που είναι χαζομάρα θέμα και δεν θα πρέπει να μας απασχολεί όπως θα πρέπει να μας απασχολούν τα εθνικά θέματα που δεν τα σχολιάζουνε. Και θα σας πω γιατί δεν τα σχολιάζουνε και θα μιλήσω για τον πατριωτικό χώρο, για ποιο λόγο έρχεται η διάσπαση πριν τις εκλογές. Γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές για πιόνια του συστήματος και έχω μιλήσει πολλές φορές για συγκεκριμένες τακτικές που χρησιμοποιούνε. Και αυτό είναι ένα, όχι ένα λιθαράκι, είναι ένας βράχος που προσθέτουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα με τον εγωισμό τους πάνω στην καταστροφή της Ελλάδας. Και ας λένε ότι δεν φταίνε, φταίνε! Βάλε ρε να ακούσουμε εδώ πέρα τι στείλαμε σαν Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό. Αυτό στείλαμε σαν Ελλάδα. Αυτό, βάλε ρε!
5: Μιαου, μιαου, μιαου.
6: Μιαου, μιαου, μιαου.
5: Μιαου.
6: Μιαου.
0: Αυτές είναι οι δηλώσεις του τραγουδιστή. Καταλάβατε, αυτό το ξεφτιλίκιζει ο Έλληνας. Αυτό το ξεφτιλίκιζει. Αυτό το ξεφτιλίκι, έτσι όπως σας το λέω. Και βάλε και το άλλο το ξεφτιλίκι, ρε. Που ακόμα και ο Έλον Μάσκ αντέδρασε και λέει προσβάλλετε τους Έλληνες. Και εδώ πέρα η Μενδώνη μου κάνει βόλτες. Που θέλουν να βάλουν στη θέση του Αχιλλέα τον τρανσέξουαλ και στη θέση της ωραίας Ελένης μια έγχρωμη γυναίκα που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία μας. Πάνε να αλλοιώσουν ακόμα και αυτό. Και βγαίνει μετά και μια παρουσιάστρια στην Αμερική και λέει ότι οι Έλληνες στην ουσία είναι Αφρικανοί. Ναι. Αφρικανοί είμαστε. Αφρικανοί δεν είμαστε. Τι διαφορά, έχουμε καμιά διαφορά με τους Αφρικανούς? Όχι ρε, ολόιδιοι είμαστε. Και τα αγάλματά μας, εννοείται. Και ο πολιτισμός μας, που είναι από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς. Ρε. Καθένας μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Και ξέρετε γιατί μπορεί να λέει ο καθένας ότι γουστάρει? Γιατί δεν έχουμε υπουργό πολιτισμού. Γιατί δεν αντιδράει κανένα κράτος. Δεν αντιδράει κανένας σε όλα αυτά. Όλοι κοιτάνε να πάρουν μια καρέκλα. Δώσ' το. Βάλ' το με ήχο, δώσε.
7: Τη ταινία Οδύσσια. Το γεγονός ότι μια μαύρη ηθοποιός θα υποδηθεί την ωραία Ελένη οδήγησε στην έκρηξη του Μεγιστάνα, ο οποίος είπε ότι αυτή η επιλογή προσβάλλει τους Έλληνες.
8: Εξωφρενώνω δισεκατομμυριούχος Elon Musk με το cast της πολύ αναμενόμενης ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan.
9: Ο Christopher Nolan ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό.
8: Ο λόγος δημοσιεύματα που θέλουν τη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης.
10: Now, does Lupita Nyong'o look Greek? Now, does she look like anything that Helen of Troy has been described to have looked like? Absolutely not. If we pull up some historical depictions of Helen of Troy, Lupita Nyong'o just isn't it.
8: Ποτέ άλλοτε ο ρόλος της ωραίας Ελένης, τον οποίο έχει ενσαρκώσει μεταξύ άλλων η Ειρήνη Παπά και πρόσφατα η Ντάιαν Κρούγκερ, δεν είχε προκαλέσει τέτοια ομηρική αντιπαράθεση.
9: Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες, ντροπή του.
11: Chris Nolan might have outdone it. Lupita Nyong'o, the face that lost, that launched 10,000 ships. I don't understand what Nolan's doing.
8: Το κάνει για τα βραβεία, λέει ο Μάσκ, κατακεραυνώνοντας τον διάσημο σκηνοθέτη και για την επιλογή του τρανς ηθοποιού Elliot Page στο ρόλο του Ελπίνορα. Κατά του Μεγιστάνα της τεχνολογίας ξεσπάει η Αμερικανίδα ηθοποιός Whoopi Goldberg.
12: You don't actually have to go to the movie.
13: Yeah, what does he care?
12: You don't. Well, I don't know why you feel like you need to speak on this, and I would suggest.
0: Δεν πρέπει να πάει να δεις την ταινία, τον λέει, και ότι άμα ήθελες να μάθεις και την αλήθεια, οι Έλληνες προέρχονται από την Αφρική. Κάτι τέτοιες τρέλες, ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Εν τω μεταξύ, να σχολιάσω κάτι, μια λεπτομέρεια. Όταν ο Γρηγόρης θα βγει σε αυτό το ραδιόφωνο και θα πει «Η μαύρη ηθοποιός», θα τον καλέσει κάνα εσουρού και θα τον πει «Σε ρατσιστής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, φάει ένα πρόστιμο». Όταν βγαίνει ο Σρόιτερ και το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο και λέει ότι είναι μαύρη ηθοποιός, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη «μαύρη», που από ό,τι γνωρίζω εγώ, η λέξη που δεν θεωρείται ρατσιστική για αυτούς είναι η λέξη «έγχρωμος», «έγχρωμη». Εκεί όμως δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος, γιατί ο αντιρατσιστικός νόμος υπάρχει μόνο για αυτούς που υποστηρίζουν μια ιδεολογία. Για τους ξεπουλημένους δεν υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος. Θα τα λέμε όλα. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα το ότι έρχονται να μιλήσουν, λέει, σε μια ημερίδα και σε μια ανοιχτή συζήτηση ποιοι. Ο Συρίγος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τώρα ποιοι μιλάνε στον κόσμο. Ακούστε, για την γεωπολιτική σημασία, λέει, και για άλλα θέματα. Θα μιλήσουν στον κόσμο μαζί, στην ίδια συζήτηση, στην ίδια ανοιχτή συζήτηση, ποιοι. Απ' τη μία ο Άγγελος ο Συρίγος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής. Δίπλα στον Άγγελο το Συρίγο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτό να ή πριν από αυτό να θα μιλήσει ο Μελετόπουλος του Σαμαρά. Ο θαυμαστής του Σαμαρά, ο Μελέτης ο Μελετόπουλος. Ο οποίος δεν ξέρω γιατί έκανε τέτοια στροφή, μάλλον του τάξανε κάτι. Και μετά ποιος θα μιλήσει? Ο Φαραντούρης του Πασόκ. Πλέον του Πασόκ. Πρώην ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Νέα Δημοκρατία, πρώην Καριστιανού. Δηλαδή, μου λέτε εσείς τώρα ότι αυτοί μεταξύ τους δεν τα έχουν βρει? Και πάνε σε ημερίδα και ανοιχτή συζήτηση. Ένας μητσοτακικός, ένας σαμαρικός και ένας του Πασόκ. Παρέα κάνουνε, καφεδάκι μαζί θα πιούνε. Όλα για την καρέκλα σου, λέει, πάμε να μιλήσουμε μαζί. Εδώ ρε, έχετε βάλει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχει γίνει και υπουργός ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης που έχει περισσότερα ακίνητα από ένσημα. Ο Χατζηδάκης. Σε πιάνει μια τρέλα. Αλλά έτσι είναι. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί είναι στο κομματικό σωλήνα. Ξέρετε πόσα χρόνια όλοι αυτοί προέρχονται από την κομματική νεολαία, από ΔΑΠ. Κάτι παπαμιμίκι, κάτι κυρανάκηδες, κάτι τέτοιοι. Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, έχουν μοιράσει πολλά φυλάδια, έχουν βαρέσει πολύ παλαμάκι. Αλλά εδώ πέρα θέλετε να ακούσουμε. Μου στείλαν ένα ηχητικό από τις εκλογές αυτές στα πανεπιστήμια. Και μάλλον έχει ρωτήσει κάποιος σε όλους αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Έχει ψηφίσει στα παιδιά της ΔΑΠ κάποιος. Πόσα χρόνια βαράτε παλαμάκια? Πόσα χρόνια γαργαλιέστε? Πόσα χρόνια τους ρώτησαν? Υποστηρίζετε τους μακάκες? Πόσα χρόνια? Και απάντησε η ΔΑΠ.

Άσο να μολύσεις εκεί πέρα μέσα τίποτα. Τίποτα άλλο. Αυτό να μόνο θα ήθελα δίπλα μου, κανέναν άλλον. Με αυτό να και στην κόλαση πάω. Και εννοείται ότι είναι αθάνατος και εννοείται ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ποτέ. Παντού μαζί μας. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε έχουμε μπλέξει. Από ό,τι καταλαβαίνετε κάποιοι δεν έχουν το μυαλό που χρειάζεται. Κάποιοι είναι λοβοτομημένοι, είναι κολλημένοι και αυτό που αναγνωρίζω στην ελληνική κοινωνία είναι το ότι δεν ασχολούνται με τις τροπολογίες που έχει ψηφίσει ο καθένας, δεν ασχολούνται με ποιους έχει ο καθένας παρεδώσει, δεν ασχολούνται με τα σημαντικά, ασχολούνται μόνο με αυτά που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στη τηλεόραση. Με αυτά ασχολούνται. Και από αυτά επηρεάζονται. Σου λέει ο άλλος, α, τι ωραίο βιντεάκι αυτό. Α, αυτόν θα ψηφίσω. Α, σου λέει στο κανάλι, βλέπει ας πούμε στη τηλεόραση, παρουσιάζουν εκεί πέρα τον κάθε υποψήφιο ας πούμε ως τον καλύτερο. Α, τι ωραία σου λέει, αυτόν το δίνουν στην τηλεόραση, το γνωρίζει, ξέρει το όνομά του και όταν πάει στην κάλπη, α, μια χαρά αυτό θα ρίξω. Ρε, έχετε ασχοληθεί ποτέ πραγματικά με την πολιτική? Έχετε παρακολουθήσει ποτέ το τι ψηφίζουν τα κόμματα, το τι υποστηρίζουν, πού δηλώνουν υπέρ, σε ποιες τροπολογίες, σε ποιες ρυθμίσεις, σε ποια νομοσχέδια? Αντικειμενικά τώρα, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Πόσο λέτε ότι είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που ασχολούνται και βλέπουν το τι τροπολογίες, τι ρυθμίσεις, τι νομοσχέδια ψηφίζει το κάθε κόμμα? Πόσο? Εγώ να σας πω ένα ποσοστό που πιστεύω ότι το κάνει αυτό το πράγμα. 1-2%. 1-2% είναι ενημερωμένο για το τι κάνει το κάθε κόμμα. Και μπορεί να λέω και πολύ. Σας κάνω και χάρη που λέω 2%. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ιδέα. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι είναι? Κατευθυνόμενα μυαλά. Γιατί? Γιατί έτσι συμφέρει το σύστημα. Είναι απλό, δεν μπορείς να έχεις σωστά κριτήρια ψήφου αν δεν ασχολείσαι ενεργά με την πολιτική, αν δεν παρακολουθείς τι πάει και ψηφίζει στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και στις ρυθμίσεις το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής, το κάθε πρόσωπο που θεωρείς ότι είναι εκπρόσωπό σου. Δεν μπορείς να μιλάς και να έχεις άποψη για πρόσωπα και για κόμματα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από αυτά που προβάλλουν τα κανάλια. Από όλη την ελληνική κοινωνία, το 2% ασχολείται ενεργά και παρακολουθεί τι ψηφίζει ο καθένας. Οι υπόλοιποι είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι υπόλοιποι επηρεάζονται και νομίζουν ότι γνωρίζουν, ενώ τους πουλάει παπατζηλίκι ο κάθε πολιτικός απατεώνας. Ο κάθε πολιτικός ψεύτης. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει, είμαι εθνοσωτήρας. Βγαίνει, σου λέει, θα φέρω θάλασσα στο βουνό. Τον βλέπει σε 5-6 βιντεάκια και λες, α, αυτός είναι ο κατάλληλος. Και αυτός μπορεί να είναι το μεγαλύτερο λαμόγιο. Και άντε να τρέξω εγώ να σου εξηγήσω και να σου αναλύσω και να σου πω τι παιχνίδι παίζεται με το σύστημα και πώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πιόνια για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία ποιοι, οι διεφθαρμένοι. Και να μην με πιστεύεις και να με βρίζεις και να έρχεται το σύστημα να ρίχνει και λάσπη στο όνομά μου. Και αντί για να τους γυρίσεις την πλάτη και να πεις, όχι ρε, ο Γρηγόρης δουλεύει, δεν κατεβαίνει στην πολιτική, ο Γρηγόρης αγωνίζεται για την αφύπνιση. Τους πιστεύεις και από πάνω. Ε, καλά να πάθεις ρε φίλε, είσαι άξιος της μοίρας σου. Καλά να πάθεις, ποιος σου φταίει.

φταίει, εσύ φταίει, κανένας άλλος δεν φταίει. Εσύ που δεν ασχολείσαι. Και με έχει πιάσει απελπισία και εμένα ρε φίλε, με έχει πιάσει απελπισία, ναι. Γιατί εδώ πέρα παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Ο άλλος μου λέει ο Τσίπρας θα μας σώσει. Ποιος Τσίπρας θα μας σώσει ρε αδερφέ? Εδώ πουλάνε κάθε μέρα μια μικρή πόλη. Βγαίνει στον πληστηριασμό, πάνε δες στην Κύπρο τι γίνεται. Πάνε δες. Δες εδώ στην Ελλάδα. Περίπου 12.000 ακίνητα έχουν βγει στο σφυρί. Αυτό το μήνα μόνο. Και πάνε δες μετά και το πόθεν έσχες των βουλευτών, των δικαστικών. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν οι δημοσιογράφοι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν όλοι αυτοί οι δικηγόροι. Πάνε δες τι περιουσίες έχουν κάτι διευθυντές της αστυνομίας, κάτι στρατιωτικοί. Πάνε δες.

Πάνε! Σε βάζουν να ασχολείσαι με αυτά που τους ενοχλούν. Και όπως μου είπε και χθες ένας καλεσμένος, στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας λέει σε θεωρούνε πρόβλημα. Ε, βέβαια με θεωρούνε πρόβλημα, γιατί δεν εξαγοράζομαι. Με θεωρούνε πρόβλημα γιατί λέω την αλήθεια. Με θεωρούνε πρόβλημα γιατί έχω μια ιδεολογία και λέω ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Δεν τα θέλω τα λεφτά σας. Δεν τη θέλω τη δόξα. Δεν τη θέλω την καρέκλα. Εγώ θέλω να βοηθήσω κόσμο. Θέλω να αφυπνίσω μυαλά. Κάνω τουλάχιστον κάτι για την πατρίδα. Και έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Και δεν παίζω κανενός στο παιχνίδι. Εντάξει.

0: είναι φοβερό, πραγματικά είναι φοβερό. Να αγωνίζεσαι τόσα χρόνια να προσπαθείς να κρατήσεις την ελληνική κοινωνία ενωμένη, να τους μιλάς για ενότητα, να τους μιλάς ότι, να τους λες ότι ξέρεις κάτι, όχι στη φιλαργυρία, όχι στη φιλοδοξία, όχι σε όλους αυτούς που προσπαθούν να παρεμβάλλουν το μυαλό σας. Και αυτοί στην πρώτη στροφή να πετάγεται ένας μακάκας και να τα καταστρέφουν όλα. Όλα να τα καταστρέφουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος, σας λέω εγώ τώρα τυχαία, ένας νέος υποψήφιος, τον οποίο δεν το γνωρίζουν. Να βγαίνει από το πουθενά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τους λέει, όπως ο Φαραντούρης, ότι εγώ υποστηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζω το ένα, και να βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο μέσα σε λίγους μήνες να αλλάζει τις απόψεις του, να κάνει κολοτούμπα, να πηγαίνει σε άλλο κόμμα, να λέει άλλα πράγματα και αυτοί να συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν. Ρε, δεν το βλέπετε ξεκάθαρα. Δεν το βλέπετε, ρε, ο άνθρωπος άλλα έλεγε και άλλα λέει. Ο άνθρωπος έχει γυρίσει. Έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν έχετε μνήμη. Απορώ. Και όσο σχολιάζουμε όλα αυτά, σας ξαναλέω, οι Έλληνες πολίτες και ακόμα και τα ελληνικά κόμματα, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους και οι πολιτικοί αρχηγοί, ό,τι διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους, στη συγκεκριμένη φάση θα έπρεπε να τις βάλουν στο πλάι. Γιατί? Γιατί έχουμε μια τουρκική πρόκληση. Στην Κάλυμνο απείλησαν τους ψαράδες με πολυβόλο. Εδώ λένε ότι τον Ιούνιο θα φέρουν νόμο που θα επικυρώνει τη γαλάζια πατρίδα. Εδώ λένε ότι θα κόψουν το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο μεσημβρινό. Εδώ ακούμε τρελά πράγματα για την εθνική μας κυριαρχία, ρε. Σας έβαλα το ηχητικό από το κόμμα Κίεφ, το τι δηλώνει η πρόεδρος αυτού του κόμματος στη Θράκη την ημέρα της απελευθέρωσης. Δηλώνει το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα και δεν υπάρχει μία αντίδραση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει μία αντίδραση. Ξέρετε τι σημαίνει τουρκική μειονότητα? Ξέρετε τι έχει γίνει στο Κόσοβο? Ξέρετε τι είχε γίνει στην Κύπρο? Στην Κύπρο γιατί ξεκίνησε όλο αυτό και έχουμε πλέον κατεχόμενα? Γιατί δηλώνανε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα? Στο Κόσοβο τι δηλώνανε? Για τις μειονότητες δηλώνανε. Και σε πάρα πολλές άλλες τοποθεσίες. Είναι μια τακτική για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει από άλλη χώρα, από άλλο κράτος. Σου λέει, έχω εκεί πέρα δικό μου κόσμο. Άρα, εφόσον ο δικός μου κόσμος που πολλαπλασιάζεται την ίδια ώρα που ο Έλληνας έχει βιολογικό πρόβλημα και δεν κάνει παιδιά, μακροχρόνια τι λέμε, θα αφανιστεί ο ελληνικός λαός και θα είναι εκεί πέρα μόνο αυτοί που τώρα μας λένε ότι δηλώνουν Τούρκοι. Άρα, άμα κοιτάξεις μπροστά, τι σκέφτεσαι κατευθείαν? Ότι έτσι όπως το πάνε θα χάσουμε τη Θράκη. Αλλά ξέρω, αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Έτσι δεν είναι? Εσείς οι εθνοπατριώτες, όλοι οι εθνοσωτήρες. Αυτά δεν είναι σημαντικά προβλήματα. Όχι, δεν τα σχολιάζετε αυτά. Δεν ασχολείστε με αυτά. Ασχολείστε με το ποιος είναι καλύτερος. Με το ποιος την έχει μεγαλύτερη. Με αυτό ασχολείστε. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά. Και άμα πούμε την άποψή μας για εσάς, μας βρίζετε. Τι μας λες, ρε? Η αλήθεια είναι ομοί. Όσο εσείς λειτουργείτε με ναρκισισμό και όσο εσείς προσπαθείτε να παίξετε ένα παιχνίδι, εγώ θα μιλάω για αυτά που συμβαίνουν και για αυτά που θα πρέπει να προσέχουμε και θα μιλάω για την ενότητα και δεν με νοιάζει τι λέτε. Θα μιλάω για την ενότητα. Γιατί? Γιατί έχετε φέρει μόνο τη διάσπαση. Μόνο κακό έχετε κάνει. Καλό δεν έχετε κάνει. Μόνο κακό έχετε κάνει. Γιατί είστε εγωιστές. Όπως φώναζα τόσα χρόνια για διάφορες δημοσκοπήσεις το ότι παρεμβάλλουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη, όταν έλεγα ότι GPO είναι του Θοδωρικάκου, με λέγατε λες τρέλες και είσαι συνωμοσιολόγος. Όταν σας έλεγα ότι έχω μαλώσει πολλές φορές με τον Δημήτρη τον Μαύρο που είναι ιδιοκτήτης της MRB και έχει σχέση με το Μαξίμου, μου λέγατε έλα εν Χριστώ αδερφέ ηρέμησε. Της Opinion Polo ιδιοκτήτης ο κύριος Διαμαντής πήρε το 2020 απευθείας ανάθεση 280.000 ευρώ από το Μαξίμου, ναι ή όχι? Η Άλκο που είναι του Παναγόπουλου, που διόρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, είναι ή δεν είναι αλήθεια? Η Μάρκ που είναι του Γεράκη, πήρε 3 απευθείας αναθέσεις από την ΕΡΤ το 25, ναι ή όχι, ρε? Δεν έχει κάτι άλλο ενδιάμεσο, ναι ή όχι? Φτάσαμε στο σημείο οι ξένοι να αγαπάνε περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς τους εγωιστές, τους ναρκισσιστές μέσα εδώ πέρα. που το μόνο που τους νοιάζει είναι να είναι αρχηγοί και να πάρουν μια καρέκλα. Ο Ζακ Μπουσάρ, τον θυμάστε τον Ζακ Μπουσάρ που τον βγάζαμε εδώ πέρα στην εκπομπή και μιλούσε για την ελληνική γλώσσα και θα τον ξαναβγάλουμε τον άνθρωπο από τον Καναδά. Ξέρετε τι δήλωσε τώρα ο Ζακ Μπουσάρ? Πονάω, λέει, όταν βλέπω τους Έλληνες να υποτιμούν την πατρίδα τους και τη γλώσσα τους. Μας τα λένε άνθρωποι που δεν είναι Έλληνες και έχουν αγαπήσει την Ελλάδα και οι δικοί μας εδώ πέρα το βιολί τους βιολοτζέλο. Το βιολί τους βιολοτζέλο. Και από κάτω τα πρόβατα να χειροκροτάνε και να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο εγωιστής και πιο καλός. Είναι αυτός ο κόσμος του ανταγωνισμού. Είναι αυτό που λέγανε οι παλαιότεροι, το μόνο που νοιάζει τον Έλληνα πολίτη είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Είναι αλήθεια. Ζούμε σε έναν κόσμο ανταγωνισμού. Στον κόσμο της βιασύνης. Στον κόσμο του άγχους. Στον κόσμο που περιμένει την κιλοτίνα από τις υποχρεώσεις. Στον κόσμο που κατακρίνουν τον επιτυχημένο και τον αποτυχημένο. Είναι αυτός ο κόσμος του σφαγίου των ψυχών. Ο κόσμος που δεν έχει ενσυναίσθηση. Ο κόσμος που θαυμάζει την ιεραρχία. Ο κόσμος της εξουσίας. Ο κόσμος που αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Που παραπλανεί, που αρρωσταίνει. Που αρχίζω να πιστεύω ότι κάποιοι είναι νοητικά ανάπηροι. Γιατί λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα, πεθαίνουμε. Και δεν εννοώ χάνουμε τη ζωή μας. Χάνουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας. Χάνουμε την ταυτότητά μας. Και εννοείται ότι πάρα πολλοί μέσα από όλα αυτά που έχουν έρθει έχουν βαρύτατες ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις. Εννοείται. Αλλά καλός ή κακός πρέπει να παραδεχτείτε όλοι το ότι εδώ που ζούμε υπερισχύει ανθρωποφαγία. Δεν υπάρχει, ρε, ο άλλος μπορεί να δώσει τη ζωή του, μπορεί να θυσιαστεί, να τρέχει όλη μέρα για να αλλάξει κάτι και θα βρεθεί ένας στον καναπέ του να πει «έλα μωρέ τώρα αυτό, να έλα μωρέ τι έκανε αυτός» και να σχολιάζει. Πώς σχολιάζεις, ρε φίλε? Πώς σχολιάζεις εσύ? Κανονικά θα έπρεπε να μπορεί να σχολιάζει κάποιος, για παράδειγμα στο Στίβο. Γίνεται εγώ να πω ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Γίνεται να πω εγώ ότι ο Μπολτ δεν είναι αρκετά γρήγορος? Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να απαντήσει κάποιος σε αυτό να που λέει αυτό το πράγμα θα ήταν: ρε φίλε, εσύ σε πόσα δευτερόλεπτα τρέχεις? Μπορείς εσύ να τον κερδίσεις τον Μπολτ? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να κερδίσεις τον Μπολτ, αδερφέ, ο Μπολτ είναι πιο γρήγορος. Τελεία και παύλα. Ο Γιάννης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Μιλάνε όλοι για όλους. Και δεν αναγνωρίζει κανένας τίποτα και δεν εκτιμάει κανένας τίποτα. Όταν έβγαινα εδώ πέρα και φώναζα και έλεγα ότι ρε, εδώ πέρα μαθαίνουν οι γείτονες στα σχολεία τους, στα παιδιά, στα δημοτικά για την γαλάζια πατρίδα. Όταν έβγαινα και έλεγα ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα στην ελληνική ακτογραμμή. Έχουμε πρόβλημα με το Turk Aegean που το διαφημίζουν παγκοσμίως σε όλα τα αεροδρόμια. Και έβγαινε ο Άδωνης και σας έλεγε φταίει ένας υπάλληλος. Όταν σας έλεγα ότι πουλάνε τα ηλίκη στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν αντιδράμε. Έρχονται, μας λένε ότι θα έρθουνε βράδυ. Και συνεχίζουν να αλωνίζουν στο Αιγαίο οι ψαράδες. Ξέρετε τι λέγατε εσείς όλοι εκεί πέρα έξω? Ο Γρηγόρης που βλέπει πολέμους. Ο Γρηγόρης που βλέπει όνειρα. Ο Γρηγόρης που δεν ξέρει. Ο Γρηγόρης που βλέπει οράματα. Αυτά λέγατε. Και τώρα που φτάνει ο κόμπος στο χτένι και έρχεται η προδοσία, να δω τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Εδώ πέρα υπάρχουν ακόμα κάποιοι που πιστεύουν αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, ρε. Αυτόν εδώ τον τύπο. Βάλ τον άρε να γελάσουμε.
1: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Αυτό είναι ακόμα κάποιοι που στήριξαν. Ξεχάσανε οι Έλληνες, ξεχνάνε οι Έλληνες και πριν τις εκλογές πάλι θα ξεχάσουνε, πάλι δεν θα εκτιμήσουνε, πάλι με αχαριστία θα πάνε στην κάλπη. Αλλά τα γεγονότα μιλάνε, τα στατιστικά μιλάνε. Όταν βλέπεις ότι το 1980 σε ολόκληρη την Ευρώπη υπήρχαν 100 τζαμιά και σήμερα υπάρχουν πάνω από 20.000. Όταν δεν μπορείς να αντιληφθείς το ότι έχουμε ήδη κατακτηθεί από τους μουσουλμάνους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχει έρθει ισλαμοποίηση και ότι η Δύση τελειώνει οριστικά, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Άνοιξε τα μάτια σου. Δες καθαρά τι συμβαίνει. Αν πιστεύεις τον Άδωνη και τη Μενδώνη και αν περιμένεις από το Δένδια και το Γεραπετρίτη με την Τέρνα να σώσουνε ό,τι δεν σώζεται, είσαι βαθιά γελασμένος. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα φύγουνε στο πρώτο μπαμ με ελικόπτερα. Οι πρώτοι που θα φύγουνε είναι. Και ξέρετε ποιοι θα μείνουνε πίσω? Δεν θα μείνουνε πίσω όλοι αυτοί που σας πουλάνε παπατζηλίκι. Πίσω θα μείνουνε τα παλικάρια. Πίσω θα μείνουνε οι γνήσιοι Έλληνες. Πίσω θα μείνουνε αυτοί που είναι πραγματικά πατριώτες και βάζουν πάνω απ' όλα την πατρίδα. Αυτοί θα μείνουν πίσω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Κόντρα στους ψεύτες. Κόντρα σε όλους αυτούς που φέρνουν διάσπαση στους Έλληνες. Είναι κρίσιμο το σημείο και χρειάζεται η ενότητα. Δεν είναι απλά ένα πολιτικό παιχνίδι. Τελειώνει η Ελλάδα! Και επειδή πλησιάζει και 19 Μαΐου και θα γκρεμίσουμε το αφήγημα των Τούρκων για τη γενοκτονία των ποντίων και επειδή στην πρώτη στραβή πρώτη η πόντη θα είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς.

Χίλιους σαν εσένα να είχα, ρε. Χίλιους σαν εσένα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Χίλιους σαν εσένα με την ψυχή σου.

0: Κάτι πάνω δοξασμένος και πάλι καράς με παιδιά.
1: Και την Τρίτη θα γκρεμίσω το στούντιο. Θα το γκρεμίσω, τελείωσε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στον Περσικό, καθώς η συνάντηση κορυφής τράπεζας στο Πεκίνο δεν έφερε πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,37%, φτάνοντας στα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση στα 103,3 δολάρια. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», είπε χαρακτηριστικά. Στην πολιτική επικαιρότητα, με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δήλωσε καταθέσεις ενός εκατομμύριου ευρώ και είπε ότι φταίει ο λογιστής. Δηλαδή, αυτός που δεν μπορούσε να διαλέξει λογιστή θα διαλέξει υπουργό οικονομικών, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος. Στο αστυνομικό δελτίο, δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα και πετάχθηκε στο Λουδία ποταμό. Η σωρός βρέθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Ελεύθερος με όρους, ο 37χρονος που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες γυμναστηρίου στην Θεσσαλονίκη, ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, φυσιολογικές για την εποχή, θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Τι λένε μωρακοί, πρατινά να πω πολύ. Τι λένε μωρακοί, πρατινά να πω πολύ.

96 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Από πού να ξεκινήσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε, φίλοι μου. Άμα κάτσουμε τώρα να πιάσουμε τη γενοκτονία των ποντίων, πόσο οργανώθηκε από το τουρκικό εθνικιστικό καθεστώς εκείνης της εποχής με τους νεότουρκους, με τους κεμαλικούς, πώς είχαν στόχο την εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και πώς ακόμα έχουν αυτόν τον στόχο. Μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει κάτι. Κεμαλιστές είναι ακόμα οι Τούρκοι. Κεμαλιστές είναι όπου και αν πας στην Τουρκία, που δεν έχω πάει, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Και μου έχουν διηγηθεί και πάρα πολλοί άνθρωποι το ότι όπου πας μες στην Τουρκία, κρέμεται και ο Κεμάλ από πίσω. Τι νομίζετε, ότι το έχουν μετανιώσει αυτό που κάνανε στον Πόντο, αυτό που κάνανε στη Μικρά Ασία? Χαίρονται και για τη γαλάζια πατρίδα όλοι υπέρ ήταν μες στη δική τους τη Βουλή. Ένας θεός τη λέει Βουλή εκείνη. Δεν έχουν αλλάξει απόψεις. Αν μπορούσαν να μας τελειώσουν, να μας εξαφανίσουν από το χάρτη και να αρπάξουν ό,τι έχουμε, θα το κάνανε. Και αυτό θέλουν να κάνουνε. Και άμα δεις μέσα στην Τουρκία τι γίνεται, δεν υπάρχει Τουρκία, το έχω πει χίλιες φορές. Το 1928 ιδρύθηκε η Τουρκία. Υπάρχουν οι Οθωμανοί που έχουν ρίζα στη Μογγολία και στο Καζακστάν, που είναι στην περιοχή εκείνη. Οι υπόλοιποι είναι Πόντιοι και Κούρδοι και Έλληνες. Έλληνες Πόντιοι, αυτό είναι Έλληνες Πόντιοι, Μικρασιάτες βασικά να το θέσω σωστά, Έλληνες Μικρασιάτες, Έλληνες Πόντιοι και Κούρδοι. Αυτά είναι. Και βλέπεις τώρα να χορεύουν ποντιακά και να λένε είμαστε Τούρκοι. Από πού και όσοι είστε Τούρκοι, βρε. Παντού δεξιά η τουρκική σημαία, αριστερά η σημαία του Κεμάλ. Παντού αυτό το πράγμα, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Η εθνικιστική αυτή πολιτική που λέει η Τουρκία για τους Τούρκους, και όταν εδώ πέρα λέει ένας Έλληνας η Ελλάδα για τους Έλληνες, τρελαίνονται και το λένε ρατσιστή. Ποιους σκότωσαν οι Τούρκοι? Τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους. Και δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα λεφτά στη Συρία, στον Αλγολάνη. Και τους Κούρδους, αυτούς σκοτώνουν. Και τι φοβόντουσαν τότε οι Τούρκοι? Ότι ο χριστιανικός πληθυσμός του Πόντου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος. Ειδικά μετά τις εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γι' αυτό κάνανε, συγγνώμη, αυτές τις συγκεκριμένες γενοκτονίες. Γιατί φοβόντουσαν την ανεξαρτησία των ποντίων. Φοβόντουσαν, τρέμανε. Και εννοείται ότι εφαρμόστηκαν συστηματικές δολοφονίες και εννοείται ότι υπάρχει γενοκτονία και δεν την αναγνωρίζουνε. Δεν την αναγνωρίζουνε, φίλοι μου. Μέχρι σήμερα. Και αυτοί εδώ πέρα οι πολιτικοί προδότες που έχουμε εμείς, τι κάνουνε, πετάνε χαρταετό. Χαρταετό πετάνε, κανονικά. Ακόμα χρησιμοποιείται αυτή η πολιτική εξόντωσης και εξισλαμισμού. Ακόμα. Δεν ξέρουνε, νομίζετε, για τα τάγματα εργασίας. Δεν ξέρουνε για τις πορείες θανάτου. Δεν ξέρουνε για τους βιασμούς. Δεν ξέρουν για το κόκκινο ποτάμι. Φυσικά και ξέρουν, αλλά δεν μιλάνε, κάνουν γαργάρα. Γαργάρα κάνουνε.

και έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο και έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Αλλά όταν βλέπεις ότι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο ελληνικός λαός έχει βάλει τύπου σαν το Φίλι, ο Φίλις, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέγανε στο μικρό? Κάτσε να δω πώς το λέγανε στο μικρό, δεν θυμάμαι κιόλας που το λέγανε αυτό τον ανθρωπόμορφο πλανήτη. Περίμενε, περίμενε.

0: Ναι, Νίκο. Νίκο τον λέγανε. Νίκος Φίλης. Ψάξτε να βρείτε τι έχει δηλώσει ο Νίκος Φίλης. Καλά για τον Κερίδη, δεν το συζητάω. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι είναι ο Κερίδης. Ο Κερίδης που έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις για τους Μικρασιάτες και για τους Πόντιους, το ίδιο και ο Νίκος Φίλης, οι οποίοι έχουν περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί δεν έχουν καταδικαστεί με τον αντιρατσιστικό νόμο? Ο νόμος 4285 του 2014 είναι ξεκάθαρος. Στο άρθρο 2 ποινικοποιεί τη δημόσια επιδοκιμασία, τον δημόσιο ευτελισμό και τη δημόσια κακόβουλη άρνηση της ύπαρξης ή της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει και έχουν υποτιμήσει τη γενοκτονία των ποντίων. Και ξαναρωτάω εγώ, μπας και ακουστεί στο μαξί μου, μπας και ακουστεί στα δικαστήρια, μπας και ακούσει κανένας εισαγγελέας το τι ακριβώς συμβαίνει για να ζητήσει τα ρέστα. Να ζητήσουν τα ρέστα, να κάνουν έρευνα. Έχει γίνει καμία έρευνα και δεν το ξέρω? Ξέρετε εσείς ρε παιδιά εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, αν έχει γίνει κάποια έρευνα να δούνε τι ακριβώς ισχύει και ποιοι θα έπρεπε να είναι αυτοί που θα καταδικαστούν? Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ και ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τη γενοκτονία των ποντίων. Έχουν μιλήσει με άσχημο τρόπο για τους Μικρασιάτες. Ο αντιρατσιστικός νόμος, σας ξαναλέω, ο νόμος 4285 του 2014 λέει στο άρθρο 2 το ότι ποινικοποιεί τον ευτελισμό της σοβαρότητας των γενοκτονιών. Και πρέπει να υπάρχουν τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα. Πρώτον, η γενοκτονία να είναι επίσημα αναγνωρισμένη από τη Βουλή των Ελλήνων. Που είναι αναγνωρισμένη η γενοκτονία των ποντίων από τους Έλληνες? Από τους Τούρκους δεν είναι? Δεύτερον, η συμπεριφορά πρέπει να είναι επιθετική. Και εννοείται ότι είναι επιθετική και προσβλητική η συμπεριφορά και του Κερίδη που μιλάει για τους Μικρασιάτες και του Φίλη που μιλάει και λέει για τη γενοκτονία των ποντίων ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Υποβαθμίζει αυτό το τραγικό ιστορικό γεγονός. Και εννοείται το τρίτο κριτήριο είναι το ότι πρέπει να υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δηλαδή να ξεσηκώνει τον κόσμο σε βία. Εννοείται ότι ξεσηκώθηκαν οι πόντιοι για να αντιδράσουνε. Και έτσι και τα τρία κριτήρια για να υπάρξει αδίκημα υπάρχουνε και δεν έχει καταδικαστεί ο Νίκος ο Φίλης και δεν έχει καταδικαστεί ούτε ο Κερίδης με τον αντιρατσιστικό νόμο. Απλά είναι τα πράγματα. Για εμάς ισχύουν οι νόμοι, για αυτούς δεν ισχύουνε. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γιατί έχουν ασυλία με το άρθρο 86 του Βενιζέλου. Γι' αυτό φίλοι μου, καταλάβατε? Γι' αυτό, κάτσε να σε βρω τον Κερίδη τώρα να δεις τι λέει. Τον έχουμε ξαναβάλει στο παρελθόν. Να τα ξανακούσουμε αυτά, θέλω να τα να ξέρει ο Έλληνας εδώ πέρα ποιοι υπάρχουν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που σηκώνει για φωνή, που βγάζει και γλώσσα να πούμε. Βγάζει και γλώσσα. Σαν δεν τρέπονται λιγάκι και τον υποστηρίζουν κάποιοι και πάνε και τον ψηφίζουν. Και για τον Μέγα Αλέξανδρο έχει πει χίλιες δυο αρλούμπες, αρλούμπες. Αρλούμπες. Βάλε, βάλε.
1: Και έρχομαι τώρα στις εκλογές. Η Τουρκία, πέρα από προσωπικά, είναι η μόνη χώρα διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος.
1: Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Γιατί όλοι εμείς είμαστε παιδιά των Οθωμανών, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Τουλάχιστον ιστορικά. Και όπως έλεγε και ο
0: Ανιστόρητος,
1: ο πρώτος πρόεδρος της Ελλάδας, δημοκρατίας ήταν πήγε στην κεντρικό μέρα που κατεβάζει το πορτρέτο των βασιλιάδων, ένας λαός που μπορεί να αλλάξει το μέλλον που δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν του. Από το παρελθόν του είμαστε παιδιά των Οθωμανών.
0: Για να πάνε να κάνουν οι Τούρκοι τεστ DNA, γιατί δεν κάνουν, ρε Κερίδη? Και να πάνε να κάνεις και εσύ κανένα τεστ DNA, πας και έχεις κανένα γονίδιο από λαγοκέφαλο. Να πάνε να κάνουν τεστ DNA στην Τουρκία. Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε τεστ DNA και βγαίνουμε όλοι Έλληνες. Εκεί στην Τουρκία τι βγαίνουνε? Πόντι, Μικρασιάτες και Κούρδοι βγαίνουνε, ρε Κερίδη. Αυτοί είναι παιδιά μας. Οι προγονείς τους Έλληνες είναι.

0: Ρε τι τραβάμε. Δεν θα έπρεπε με τον αντιρατσιστικό νόμο να τους έχουν μαζέψει? Κάτσε να βάλουμε και του φίλη. Αυτό που είπε για τη γενοκτονία των ποντίων έρχεται, 19 του μηνός έρχεται. Θα σας απαντήσω ανάλογα, φίλοι. Αφιέρωμα θα σου κάνω. Έλα, δώσ' το να ακούσετε τι βλακίες λένε.
1: Η δήλωση ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
0: Και από πού και ως πού εσύ θεωρείς επιστήμονας, για πες μου. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού γνωρίζεις εσύ, βρε. Τι πάει να πει επιστήμη. Ακούς τι λες. Τι σημαίνει γενοκτονία, ξέρεις? Ξέρει ο φίλης τι σημαίνει γενοκτονία? Τι λέτε, θέλετε να κάνουμε ένα γκάλωπ? Θέλετε, ποιοι είναι αυτοί οι επιστήμονες? Για πες μας τα ονόματά τους που λένε ότι δεν ήταν γενοκτονία. Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει το λεξικό. Μπας και μάθεις και ελληνικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται είσαι Οθωμανολάγνος. Λοιπόν, η γενοκτονία είναι η συστηματική, σκόπιμη και μαζική εξόντωση μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Δεν έγινε γενοκτονία. Αποτελεί έγκλημα του διεθνούς δικαίου, γνωστό και ως έγκλημα των εγκλημάτων, που περιλαμβάνει βίαιες πράξεις με στόχο τον αφανισμό της ομάδας. Τους πόντιους τους φάξανε. Τους βιάσανε. Προσπάθησαν να τους εξοντώσουν. Και επειδή δεν ξέρουν ιστορία, οι πόντιοι μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε. Οι πόντιοι αντάρτες μέχρι την τελευταία στιγμή πολεμούσανε. Και δεν τους βοήθησε κανένας. Και με τη συνθήκη της Λοζάνης φτάσαν στο σημείο να τους πούνε σταματήστε. Αλλιώς μέχρι σήμερα θα πολεμούσανε μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος. Δεν παραδόθηκαν ποτέ οι πόντιοι. Ξαναβάλτονα, γιατί έχει και συνέχεια το ηχητικό.
1: Ότι πριν από χρόνια ως δημοσιογράφος, συμμεριζόμενες απόψεις πολλών ιστορικών και πολλών διεθνολόγων, κάναμε διάκριση ανάμεσα στην εθνοκάθαρση, την αιματηρή και στο φαινόμενο της γενοκτονίας. Αυτό δεν σε τίποτα δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το αίμα, τον πόνο, όσα έχουν υποστεί οι πόντιοι από την θηριωδία των Νεοτούρκων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα, γενοκτονία με αυστηρή επιστημονική έννοια.
2: Γενοκτονία ήταν, κύριε.
1: Εντάξει, δεν θα πω σε αυτό το διάλογο. Καμία αντίρρηση. Υπάρχουν απόψεις.
2: Γενοκτονία ήταν.
1: Υπάρχουν απόψεις. Καμία αντίρρηση. Ούτε εγώ θέλω να επιβάλλω τις προσωπικές μου απόψεις ως κρατική πολιτική. Η κρατική πολιτική αναγνωρίζει.
0: Ποιες προσωπικές απόψεις? Όταν μιλάς για ιστορικό γεγονός, δεν μπορείς να έχεις προσωπική άποψη. Πολέμησες εσύ πουθενά. Τι να πολεμήσεις? Εσύ έχεις πολεμήσει με κάνα μπέργκερ. Έχεις πολεμήσει με καμιά πίτσα, ρε φίλοι. Με τι άλλο έχεις πολεμήσει και έχεις προσωπική άποψη για τη γενοκτονία των ποντίων?
1: Η μέρα γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αν όμως γίνει το πράγμα, η συζήτηση ψύχρεμα και επαναλαμβάνω επί επιστημονικού επίπεδου, είναι άλλο πράγμα η εθνοκάθαρση όσο αιματηρή και αν είναι.
0: Επιστημονικού επίπεδου. Η μόνη επιστήμη που γνωρίζεις είναι η μασαμπούκα. Μόνο να τρως και να πίνεις ξέρεις. Αυτή είναι η επιστήμη σου. Ποια είναι η επιστήμη σου?
1: Ναι, και άλλο πράγμα, η γενοκτονία.
3: Εσείς
1: και το
3: γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να κάνετε αυτή τη διάκριση?
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος, διότι πιστεύω ότι υπάρχει μία υποβάθμιση του γεγονότος της γενοκτονίας όταν ειδικά, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες, ονομάζουν τα φαινόμενα της εθνοκάθαρσης γενοκτονία. Η γενοκτονία σημαίνει προγραμματισμένη με βιομηχανικό τρόπο εξόντωση ενός ολόκληρου έθνους.
2: Αυτό έγινε.
1: Άλλο πράγμα.
2: Αυτό έγινε,
0: ρε. Έχει νοητική στέρηση ο άνθρωπος. Αυτό έγινε, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλάβεις τα πράγματα πώς πήγανε? Δηλαδή, δεν έχεις διαβάσει ποτέ.
1: Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, για να είμαστε σαφείς. Υπάρχουν αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Υπάρχει επιστημονική κοινότητα. Ας κρυθεί εκεί. Δεν είναι θέμα πολιτική αντιπαράθεση αυτό. Και το τονίζω, με σεβασμό στον πόνο των ποντίων από τη
3: Συνοδεία. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε το βάρος. Καταλαβαίνετε το βάρος που έχει δήλωση.
0: Ρε, μια μέρα δεν θα άντεχες, ρε, άμα σε κυνηγούσανε. Άμα σε διώχνανε, θα άντεχες εσύ τις πορείες θανάτου. Θα άντεχες εσύ να είσαι σκλάβος και να σε βασανίζουνε. Τίποτα δεν θα άντεχες. Που έχεις και άποψη. Κάθεσαι εκεί σε μια καρέκλα και έχεις άποψη. Ρε, να τρέξεις δεν μπορείς. Άμα ήσουν εκείνη τη στιγμή εκεί στον πόντο και μπαίνανε οι Οθωμανοί, δεν θα προλάβαινες να τρέξεις. Το καταλαβαίνεις και έχεις άποψη. Από πού και ως που έχεις άποψη εσύ. Που άμα σε δώσουμε ένα όπλο, μπορεί να αυτοκτονήσεις κατά λάθος. Δεν ξέρεις πού να πυροβολήσεις, πώς να πυροβολήσεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Κάτω από τα τραπέζια, μέσα στις τρύπες θα έμπαινες και θα κρυβόσουνα. Και επειδή αριστερός, από όσο ξέρουν οι περισσότεροι, μπορεί να είσαι και άθεος, πίστεψέ με, τότε θα πίστευες και στο Θεό ξαφνικά.
3: Δήλωση όταν γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας.
1: Είναι μια που διατύπωσα.
3: Αποκτά απρόσθετο βάρος.
1: Καμία.
3: Γιατί είστε μέλος της κυβέρνησης.
1: Διατύπωσα προ 7 ετών την άποψη αυτή, την επανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές. Άλλο η προσωπική άποψη που μπορεί να διατυπώσει κάποιος ως πολίτης, ως δημοσιογράφος, και άλλο η πολιτική που ακολουθεί, είναι δεδομένη αυτή, ως κράτος.
0: Ποια προσωπική άποψη? Όλοι έχουν προσωπική άποψη για όλα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δύο αριστερά πόδια έχει, έχει άποψη. Ρε τρέλα που ζούμε και πρέπει να τους ανεχόμαστε όλους αυτούς. Αυτό είναι το πράγμα. Ανθέληνας. Και αυτές εδώ πέρα τις δηλώσεις που κάνουν, όπως έκανε τη δήλωση ο Τσίπρας τότε, γιατί στο ίδιο κόμμα ήταν Τσίπρας και Φίλης. Στο ίδιο κόμμα ήταν. Ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, έλεγε ο Τσίπρας. Από πότε η θάλασσα έχει σύνορα? Εγώ δεν γνωρίζω ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Αυτές τις δηλώσεις ακούνε οι Τούρκοι και τις εκμεταλλεύονται. Και έρχονται σήμερα και σου λένε ότι μας ανήκει το Αιγαίο. Και όταν θα πάμε σε αυτό το δικαστήριο που θέλουν να πάμε, γιατί θέλουν να μας λύσουν το πρόβλημα οι ξένοι. Η Ελλάδα δεν παίρνει θέση. Δεν μπορεί να βγει, ας πούμε, το Υπουργείο και να πει ότι ξέρεις κάτι. Τι λέτε, ρε? Το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα και κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια πριν γίνουν τα χειρότερα. Γιατί ετοιμάζονται οι Τούρκοι. Δεν λένε τίποτα, πάμε στα δικαστήρια. Και όταν θα πάμε στα δικαστήρια, θα έρθει ο Τούρκος και θα σου πει: για να δω, ρε φίλε. Αφού ο πρώην πρωθυπουργός σου έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας, θα σου πούνε.
4: Και βρήκαμε ένα θέμα που θα έλεγε κανείς έχει παγκόσμιες διαστάσεις, αφορά την Ελλάδα, αλλά είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, και αντί να κάτσουν να απολογηθούν για το τι κάνανε, ενώ βλέπανε ότι θα ερχόντουσαν τα κύματα των προσφύγων, μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Και περνάνε κατά χιλιάδες άνθρωποι. Σύνορα, ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε?
0: Αυτό θα φέρει στο δικαστήριο ο Τούρκος. Και θα σου πει: για έλα εδώ. Ο πρωθυπουργός σας τα έλεγε αυτά. Πριν κάποια χρόνια, δεν πέρασαν 50 χρόνια. Πριν μια εφταετία τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός σας, ο Τσίπρας. Ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα. Τι μας λέτε τώρα εσείς? Εσείς τα λέγατε, θα πούνε οι Τούρκοι στο δικαστήριο. Κατάλαβες? Θα έρθει μετά η Ομοσπονδία των Ποντίων, που δεν βλέπω να πηγαίνει η Ομοσπονδία των Ποντίων. Η Ομοσπονδία των Ποντίων είναι αγκαλιά με τον Μητσοτάκη όταν ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός. Αγκαλιά με τον Τσίπρα όταν είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Να, με τον Μητσοτάκη αγκαλιά έχει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντίων. Αγκαλιά! Βαρθιμιάδη, πώς τον λένε. Αγκαλιά με τον Μητσοτάκη. Τι δουλειά έχει με τον Μητσοτάκη, ρε? Τι δουλειά έχει με όλους αυτούς τους πολιτικούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και πώς τους ανέχεστε? Και όταν θα πάτε στο δικαστήριο, σαν ομοσπονδία, και θα πείτε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αναγνωρίζουμε τη γενοκτονία των Ποντίων και εννοείται ότι είναι ιστορικό γεγονός και εννοείται ότι θα έπρεπε να έχουν καταδικαστεί για αυτά τα εγκλήματα οι Μόγγολοι Καζακστανοί που δηλώνουν Τούρκοι. Ξέρετε τι θα έπρεπε να πούνε τώρα? Ξέρετε τι θα πούνε αυτοί όταν θα φτάσετε στα δικαστήρια? Αφού ο Φίλης, ο Νίκος ο Φίλης, θα φέρουνε τη δήλωσή του. Αφού ο Νίκος ο Φίλης, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων, θα σου πούνε οι Τούρκοι, δήλωνε το ότι δεν ήταν γενοκτονία με βάση την επιστημονική κοινότητα. Τι μας λέτε εσείς, ο δικός σας ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα είπε. Για να καταλάβετε τι βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις όλων αυτών εδώ πέρα των γελίων, σε εισαγωγικά γελίων. Για να καταλάβετε το τι ανήκαν οι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και ξεστομίζουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Θα φέρουν τη δήλωση του Κερίδη στο δικαστήριο και θα σου πούνε, για έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία. Έλα εδώ ρε Νέα Δημοκρατία, θα σου πούνε. Άμα πει κάποιος αυτά τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και τις βλακίες που ούτε αριστερή δεν είναι. Θα σου πούνε, για έλα εδώ Δημήτρης Κερίδης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τι έχει δηλώσει. Δείτε τι έχει δηλώσει. Ξέρετε που ήταν ο Κερίδης? Ήταν υπουργός μετανάστευσης και ασύλου το 2023 και το 2024. Ορίστε, θα σου πει τι έλεγε ο υπουργός μετανάστευσης που είχατε. Ορίστε. Το ηχητικό που σας έβαλα πριν για τους Οθωμανούς που λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Ορίστε. Νομίζετε ότι χρειάζονται τίποτα παραπάνω? Υπάρχουν πολλοί ανθέληνες. Πολλοί ανθέληνες. Και έχουν κάνει τρομερά λάθη και είναι υπεύθυνοι για αυτά τα λάθη. Και δεν τους έχει καταδικάσει κανένας. Εγώ τα λέω, αλλά δεν μ' ακούτε. Εγώ φωνάζω. Αλλά έχουμε και αυτούς που παλεύουν για την καρέκλα. Έχουμε και αυτούς που παλεύουν να μπουν μέσα στη Βουλή. Έχουμε και αυτούς που την ώρα που η Ελλάδα καίγεται βγαίνουν να το παίξουν εθνοσωτήρες και δεν ασχολούνται με τα σημαντικά ζητήματα. Αλλά ξέρεις τι, δεν φταίνε όλοι αυτοί. Φταίει ο Έλληνας πολίτης. Φταίει ο Έλληνας φορολογούμενος. Που επιτρέπει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, που επιτρέπει σε όλους αυτούς τους κηφίνες να τον παίζουν μπαλίτσα. Να τον παίζουν μπαλίτσα. Φταίνε τα κατευθυνόμενα μυαλά που δεν ασχολούνται ενεργά με το τι ακριβώς συμβαίνει και με το τι τροπολογίες και νομοσχέδια ψηφίζει ο καθένας. Αυτοκαταστροφικοί είναι οι Έλληνες. Γιατί? Γιατί χαίρονται και θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Χαίρονται και θαυμάζουν. Χαίρονται να βγαίνουν φωτογραφίες και να θαυμάζουν όποιον φοράει κουστούμι. Και το τρανό παράδειγμα σας λέω είναι ο Βαρθημιάδης. Γιώργος Βαρθημιάδης, πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον κύριο, αλλά τον βλέπω, έχει φωτογραφίες με το Μητσοτάκη. Αγκαλιά και χαίρεται και χαμογελάει. Τι έκανε ρε για την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ο Μητσοτάκης, ρε Βαρθημιάδη, και χαίρεσε τόσο πολύ που είσαι αγκαλιά με το Μητσοτάκη? Για πες μου, τι έκανε? Τι έκανε που έχουμε βγει και στον αέρα μαζί με τον Βαρθημιάδη παλαιότερα και έλεγε ότι έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης? Αυτά έλεγε εδώ στον αέρα. Αν πατήσετε στο YouTube «Ψερέτης Βαρθημιάδης» με τίτλο «Ερντογάν Μητσοτάκης», δήλωνε ο Βαρθημιάδης εδώ στο Focus FM 103,6 στον αέρα εδώ στην εκπομπή μου. Το έχω το ηχητικό αναρτημένο στο YouTube στο κανάλι μου. Έκανε πίσω βήματα ο Μητσοτάκης, «Ερέτης Βαρθημιάδης», γράψτε τώρα όσοι με αμφισβητείτε. Και πηγαίνετε και δείτε τι δήλωνε και πατήστε μετά κιόλας να δείτε τη φωτογραφία του αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Πατήστε να δείτε. Και αναρωτηθείτε μετά. Πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αναρωτηθείτε. Βάλε λίγο τον κύριο Πλεύρη.
5: Τους πόντιους που λες. Λοιπόν, για τους πόντιους που λες. Οι Παλαιστίνοι πολεμούν, οι Σύριοι πολεμούν, οι Ουκρανοί πολεμούν, οι Κούρδοι πολεμούν, οι Αφγανοί πολεμούν. Όλοι αγωνίζονται για κάτι.

και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, που αυτές τις δηλώσεις δεν επιτρέπεται να τις κάνει ένας Έλληνας. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό! Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Ο καθένας κάνει ό,τι κάνει γιατί έχει κάτι στο μυαλό του και το κάνει. Γι' αυτό σας λέω δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Αλλά δεν μ' ακούτε. Δεν ακούτε. Και ειδικά υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν ακούνε καν την εκπομπή και με κατακρίνουνε. Δεν ακούνε καν την εκπομπή, δεν έχουν ακούσει καν τι λέω και με βρίζουνε. Το πιο ακραίο είναι αυτό, ναι. Το πιο ακραίο που ζω είναι αυτό. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε τις εκπομπές μου και έχουν άποψη για μένα και με βρίζουνε. Και λένε όχι αυτό είναι, όχι το άλλο είναι, όχι εκείνο είναι. Ρε, έχεις ακούσει ποτέ εκπομπές? Όχι, δεν τον ακούω. Ε, τότε πώς ξέρεις τι είναι? Πώς ξέρεις τι λέει? Πώς ξέρεις τι εκπροσωπεί? Δεν ξέρεις. Απλά λες για να πεις και εσύ κάτι. Ομυρικό πολεμικό έπος στο Αντάρτικο του Πόντου. Τη Δευτέρα θα βγούμε στον αέρα εδώ πέρα με τον κύριο. Να μάθετε τι πάει να πει Πόντιος. Να μάθετε τι πάει να πει έχω ψυχή και δεν τα παρατάω ποτέ. Για να καταλάβετε τι σας έχουν κρύψει και τι δεν υπάρχει στη σχολική ύλη. Όπως φυσικά έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Τώρα ο άλλος γράφει: ο προπάπος μου δηλαδή πέθανε χωρίς να πολεμήσει, προστατεύοντας την οικογένειά του στην Ασία. Αυτό μας λέει. Ε, ναι, βλέπεις τώρα. Βλέπεις. Ένα είναι το σύστημα. Ένα είναι το σύστημα. Όσο φορές χωρώ φόβος επέρι. Αλλά όταν είστε προσωπολάτρες και όταν δεν ακούτε, όταν δεν ασχολείστε, αυτά παθαίνετε. Αυτά παθαίνετε, φίλοι μου. Και τώρα φυσικά να πούμε και την ομοία αλήθεια, γιατί έχω κουραστεί πλέον να διαβάζω αρλούμπες. Υπάρχουν κάποιες ρίζες, υπάρχουν τόσοι λογοτομημένοι, τόσοι βολεμένοι, τόσα πρόσωπα διορισμένα πλέον σε αυτό το κράτος, που και άλλο κόμμα να βγει στην εξουσία, μην νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι. Για να αλλάξει κάτι θέλει πολλά χρόνια. Και θέλει να είσαι σταθερός και να πάρεις απόλυτες αποφάσεις. Για παράδειγμα, να στείλεις κόσμο στη φυλακή. Η πολιτική δεν είναι κάτι εύκολο. Στην πολιτική πρέπει να ελύσεσαι. Στην πολιτική πρέπει να ξέρεις να παίζεις. Και να λειτουργείς στρατηγικά υπέρ της πατρίδος. Και όχι υπέρ του εαυτού σου. Όταν κάποιος παραλαμβάνει καμένη γη, πόσα χρόνια χρειάζεται για να μπορεί να την ξανακάνει παραγωγική? Πόσα? Όποιος πιστεύει ότι μέσα σε ένα χρόνο γίνεται να ξαναγίνει παραγωγική η Ελλάδα, τρέφει αυταπάτες. Τρέφει αυταπάτες. Όποιος πιστεύει ότι με πλάτη τις ξένες δυνάμεις θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα, είναι βαθιά γελασμένος. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και πού βαδίζουμε. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Και στεναχωριέμαι πολύ. Στεναχωριέμαι και αναρωτιέμαι πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ένα τέταρτο ανοιχτές γραμμές. Πάμε. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Να ακούσουμε τις απόψεις σας. 5 χιλιόμετρα ουρά λέει πάλι στο δρόμο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Άλλο και αυτό με το δρόμο. Πληρώνουμε διόδια και έχουν κλείσει μία λωρίδα. Μέσα στα τούνελ έχουν μία λωρίδα και πληρώνεις διόδια. Ξέρεις γιατί έχουν μία λωρίδα? Γιατί δεν είναι συντηρημένα τα συστήματα πυρόσβεσης. Ξεκινάς να πας Αθήνα με το αυτοκίνητο και έχεις μία λωρίδα. Και μέσα στα τούνελ και παντού. Γιατί δεν έχουν συντηρήσει την πυρόσβεση.

0: πληρώνουμε διόδια τότε. Σωστό και αυτό που λέει ο ακροατής. Εδώ πέρα βγήκε ο πρωθυπουργός σας, ο Μητσοτάκης, που τον θαυμάζετε κάποιοι, μέσα στην Τουρκία και είπε ότι θα τιμήσει τον Κεμάλ. Θα το ρωτήσω, ναι, γιατί να μην το ρωτήσω. Τώρα δεν προλαβαίνω εγώ τον κύριο Πετράκη την τρίτη ώρα. Αλλά εννοείται ότι όταν θα τον ξανακαλέσω εδώ πέρα στον αέρα, θα τον ρωτήσω. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
1: Ρωτάς πώς στάζαμε εδώ πέρα και αναρωτιέσαι και στεναχωριέσαι, άδερφε.
0: Δεν σε ακούω πολύ καθαρά, άδερφε. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
1: Περίμενα να βγάλω το Bluetooth, γιατί για να μη συνεχίσει.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Έλα, τώρα σε ακούμε καθαρά.
2: Ναι, έβγαλα το Bluetooth. Στεναχωριέσαι, λέω, και γιατί πώς στάζαμε, ρωτάς εδώ πέρα. Πώς στάζαμε, άδερφε. Α, σου πω το δικό μου το παράδειγμα, που όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, άκουγα τη μάνα μου, το πώς τα είσα, είχε βγει το Σιμίτης, α, βγήκε ο Κώστας Σιμίτης, θα μας δώσει κάτι. Δημόσιο υπάλληλος η μάνα μου, η φουκαριάρα βγήκε στη σύνταξη, τα δάχτυλα της δεν μπορεί να σε σφίξει να πιάσει κάτι τα χέρια της, τα στράβωσε από το πλήσιμο και από αυτά. Α, θα μας δώσει κάτι, την κόψανε και τη δώσανε από το εφάπαξ που ήταν να πάρει, τέλος πάντων, τη δώσανε ίσα ίσα κάτι και τη σύνταξη την κόψανε και την κάναν. Έτσι φτάσανε. Α, θα μας δώσει κάτι ο ένας, θα μας δώσει κάτι ο άλλος. Κατάλαβες.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, συμφωνώ.
2: Αυτό είναι. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, θα μας δώσει ένας, θα μας δώσει άλλος. Αν δεν έχουμε τα καβά με τα στραβά μας, πόσα μας δίνουν και τι μας παίρνουνε, μέναμε στο πόσο θα δώσουν και κάθισαμε πάνω σε αυτά που πρέπει να πάρουμε, ήσυχα να μην πούμε και καμία κουβέντα και μας γίνει και τίποτα στραβού και πάθουνε και τίποτα. Άντε να ξυπνάμε λίγο. Και όσο για τα αγαθά που εδώ στο δρόμο που λέει από Κατερίνη σε παίρνω τηλέφωνο,
0: ναι.
2: Έχει πόσο καιρό φτιάχνω μια γέφυρα εδώ πέρα, στο Μακρύγιαλο, και έχουν παρεκτροπεί, έχει εκτροπεί η Εθνική Οδός από το Μακρύγιαλο μέχρι τη Μεθόνη. 3 χιλιόμετρα είναι, δεν είναι. Τις κακομοίρας γίνεται. Και τα είχαν κλειστά που λες τα τούνελ εκεί κάτω, για να μην πω πόσα χρόνια. Μέσα στα τούνελ που ήταν μόνος ο δρόμος, σκοτωθήκαν ζωές. Στον περιφερειακό που δίναν στην Κατερίνη μέσα, χαθήκαν ζωές. Ζωές, όχι αστεία τώρα. Μιλάμε τώρα για τρακάρισμα. Τα λίγα παίρνεις βάρο ένα ολόκληρο αυτοκίνητο τώρα. Δεν είδε ο άλλος σέρβος τώρα ο άνθρωπος, δίνει το φανάρι, πέρασε το αγροτικό, τους τραπατσάρισε, τους έστειλε απέναντι στα σούπερ μάρκετ. Τι να λέμε τώρα. Και περνώντας οι Ιταλίκες από εκεί πέρα, μα δεις τώρα το ειδόστρωμα, το κάναν μια φορά. Μιλάμε τώρα για γούβα, έχει γίνει για τα φρεναρίσματα, κάτι άσφαλτος μέσα. Το κάναν μια φορά και ξανά είναι το ίδιο. Κανένα δεν ενδιαφέρεται.
0: Τότε, περάσει, περίμενε ρε, το όνομα σου ποιο είναι?
2: Κυριάκος.
0: Κυριάκο, γιατί πληρώνεις διόδια τότε?
2: Έλατε. Τέλη κυκλοφορία, γιατί πληρώνω? Έχω δρόμο στην Κατερίνα, μπήκε ένας Κατερίνα του Σιάγια μου, έχω δρόμο στην Κατερίνη. Η πόλη της Λακούβας, αδερφέ. Άκου να δεις σκηνικό στην πόλη μου, τα συγγνώμη που σε τρώω το χρόνο. Προχθές το είδα με τα μάτια μου φορτηγό σε κεντρική οδό, παρακεντρική, δηλαδή χρησιμοποιεί πολλοί κόσμοι κάθε μέρα. Δώσ' Βορώνου, πέρασε ένα φορτηγό φορτωμένο, τι ήταν τέλος πάντων, και έκατσε ο δρόμος, άνοιξε ο δρόμος και μπήκε μέσα, τη δεξιά πλευρά. Και πήρες βάνα κι άλλο αυτοκίνητο. Στον ίδιο δρόμο, πριν 2-3 μήνες, το λεωφορείο πέρασε και έκατσε κάτω. Ο ίδιος δρόμος. Στον ίδιο δρόμο, για μερικά μέτρα διαφορά. Και μιλάμε πάλι για τον ίδιο δρόμο, στον ίδιο, επειδή περνάω κάθε μέρα για να πάω στη δουλειά μου. Το απορριμματοφόρο για τα σκουπίδια. Έχασε μέσα στο δρόμο. Ανοίξει ο δρόμος, αδερφέ, το πιστεύεις? 3 φορές στο ίδιο σημείο για λίγα μέτρα.
0: Άστε.
2: Λίγα μέτρα παραπέρα τώρα. Έχουν 3 χιλιόμετρα απόσταση. Έσπασε αγωγός και το λεωφορείο πέρασε. Για κάτω ολόκληρο λεωφορείο κόντεψε να φύγει μέσα. Να χαθεί. Πληρώνω την κυκλοφορία σου εγώ και διάστα διόδια. Εντάξει, δεν θα είχαμε, ξέρω εγώ, άντε δεν πάει. Μα πληρώνω και λίγο ένα σκασμό λεφτά. Τι έχω, τι πληρώνω δηλαδή?
0: Να σου πω λίγο κάτι εγώ. Να σου πω λίγο κάτι. Η Αττική Οδός, που αποτελεί το πιο κερδοφόρο άξονα. Ενδεικτικά ξέρεις πόσα έσοδα έχουν καταγράψει.
2: Έχει ξαναπεί, τα έχω ακούσει, τα ακούω από εδώ πέρα.
0: Σε ένα εννιάμινο. Άκου λίγο, σε ένα εννιάμινο. 169 εκατομμύρια ευρώ.
2: Άστα να πάνε.
0: Νέα Οδός και Ιωνία Οδός. Ξέρεις πόσο αγγίζουν τα έσοδά τους? 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εγνατία Οδός. Εγνατία Οδός. Έσοδα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2: Μισό δις, αμέσως.
0: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 70 εκατομμύρια ευρώ ετήσιου, σε διόδια, Και δεν έχουν λεφτά να φτιάξουν το δρόμο, και δεν έχουν λεφτά να συντηρήσουν την πυρόσβεση, τους αναγκάζει κανένας, ρε Κυριάκο.
2: Αδερφέ μου, έχεις περάσει από εδώ από το κλειδί και μετά?
0: Ναι, έχω περάσει.
2: Από το κλειδί είναι άλλος πλανήτης. Άμα πάω στο Θεσσαλονίκη, από το κλειδί, η μαφίας, και θα μπω μέσα στα Μάλγαρα. Άλλος πλανήτης.
0: Άλλος πλανήτης, έτσι ακριβώς όπως το λέω.
2: Άλλος πλανήτης, δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή, και με τόσα φράγκα και τόσες συμφωνίες και όλα αυτά, τόσο παρατημένα τα
0: πιο
2: πράγματα.
0: Πιο πριν, εγώ και πιο πριν θα σου έλεγα.
2: Ναι,
0: και πιο πριν. Από το Μακρύγιαλο, από το Μακρύγιαλο θα σου
2: έλεγα. Τα βλέπω, στον δρόμο είμαι λίγο τακτικά, τα βλέπω, αδερφέ μου.
0: Το Μακρύγιαλο και μετά.
2: Α ξυπνήσουν και από μετά, συγγνώμη, τα λεφτά αυτά, ποιο τα καρπώνεται, ποιο τα παίρνει?
0: Οι φίλοι του Μητσοτάκη.
2: Ποιος είναι πιο συγκεκριμένα, υπάρχει και ο γαμπρός του Γεραπετρίτη, ο Παστερός του Γεραπετρίτη.
0: Περιστέριδες κι αυτοί.
2: Ε, ποιοι είναι αυτοί γύρω γύρω.
0: Και είναι φίλοι του Μητσοτάκη, αυτό σου λέει.
2: Άνα, μπράβο. Εγώ τι πέρα, κερδίζω κάτι. Οι φορές πληρώνουν ένα σκασμό. Θα αναφέρω να με κάνουν άσχηση και στριμώχνουν γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμβαίνει εκείνο και τα άλλα. Ανεβαίνουμε. Θα αναφέρω να με κάνει άνθρωπο άσχηση το αφεντικό μου και δεν μπορεί αφού βλέπει τι γίνεται. Θα με πατήσουν στο κεφάλι, λέει. Θα δουλεύω εγώ και θα παίρνω αυτή. Θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω και τι να πάρουμε, ρε παιδί μου, κανένα φράγκο. Σου παίρνουν και αυτά που έχει.
0: Α τα πω, μα θε να στα πω, μα. Την Αττική Οδό την διαχειρίζεται όμιλο Γεκτέρνα.
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: ναι.
0: Την Εγνατία Οδό, η ΓΕΚ Τέρνα και η Aegis Project. Ένας γαλλικός όμιλος. Την Ολυμπία Οδό, Actor και Avax. Έτσι. Νέα Οδός και Κεντρική Οδός, ΓΕΚ Τέρνα. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Actor, Avax και Vinci. Μαρέας Κορίνθου, Τρίπολη, Καλαμάτα, Actor και Avax. Γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Vinci. Τι θέλεις, φίλοι του είναι.
2: Φίλοι του είναι, φιλαράκια τα παίρνουν.
0: Αντιμία Γεκ Τέρνα είναι ο ελληνικός αυτός κατασκευαστικός κολοσσός. Ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Απ' την άλλη, Actor, ξέρουμε σε ποιον ανήκει και Avax. Και τρίτο είναι οι Γάλλοι. Vinci, ο γαλλικός παγκόσμιος ηγέτης της παραχώρησης.
2: Χάθηκαν οι ελληνικές εταιρείες, χάθηκε το ελληνικό κράτος και πρέπει να βάλουμε τους ξένους.
0: Έλληνες φίλοι του Μητσοτάκη και Γάλλοι μαζί τα διαχειρίζουν τα δύο.
2: Βέβαια, τα όχι μαζί και εκεί, παρεούλα.
0: Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αμερικανοί και Εβραίοι. Εδώ είσαι, φίλε, και Τούρκοι. Καλό μεσημέρι.
2: Για χαρά, και εμείς κάτι συγγνώμη, αλλά εμείς κάτι στο TV. Με συγχωρείς.
0: Και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Αυτό έτσι που θέλεις. Γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Χριστός Ανέστη, κύριος ο Θεός, το
0: πώς πιάνεις γραμμή, πες μου πώς πιάνεις γραμμή. Τελείωσε, τώρα σήμερα θα αποκαλύψεις την αλήθεια. Πώς πιάνεις γραμμή κατευθείαν.
3: Πιάνω γιατί έχω δύο τηλέφωνα, παίρνω και στα δύο νούμερα και στο ένα από τα δύο θα πιάσει.
0: Πώς το κάνεις αυτό ρε αδερφέ, για εξήγησέ μου λίγο. Δηλαδή εδώ πέρα κάνουν παράπονα, πλέον ο κόσμος κάνει παράπονα. Πώς πιάνει γραμμή, ξέρεις τι μου λένε, τον παίρνεις εσύ τηλέφωνο, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Καλά ρε, τι μου ρλεί.
3: Έχω δύο τηλέφωνα, παίρνω και στη μία γραμμή και στην άλλη και ένα από τα δύο θα πιάσει.
0: Είσαι άρρωστος με το φόκους είσαι, δίχρονε.
3: Εγώ είμαι ο Απόστολος Παύλος, προσπαθώ να σας ευαγγελίσω, να σας στηρίξω το Ευαγγέλιο.
0: Λέγε ρε Απόστολε Παύλε, άιντε.
3: Λέει στο Συγγενή Διαθήκη, τι σε εγνωνού Κυρίου, τι σύμβολος αυτού εγένετο. Ω πόσο ανεξερεύνητα είναι τα κρίματα και η οδή σου, λέει. Λέει, ποιος μπόρεσε να γνωρίσει το νου του Θεού, πώς σκέφτεται ο Θεός. Κανένας. Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον Θεό τι να κάνει, λέει. Δεν υπάρχει κανείς. Είναι ανεξερεύνητες οι δρόμοι του Θεού, δηλαδή τα κρίματά του. Είναι ανεξερεύνητες.
0: Άμα έρθουν οι Τούρκοι, δίχρονε θα πολεμήσεις.
3: Ότι θα πολεμήσω, αλλά να μην επιτρέψει ο Θεός τίποτα, γιατί δεν συμφέρει κανέναν αυτό.
0: Τι εννοείς.
3: Ούτε του εμάς, ούτε του Τούρκους. Άμα γίνει ένα μήνα να κρατήσει ο πόλεμος, θα χάσουμε πόσα αεροπλάνα, πόσα πλοία, πόσο τάγκς, πόσους ανθρώπους θα χάσουμε. Θα χάσουν δισεκατομμύρια ευρώ, θα χαθούν μέσα σε ένα μήνα, θα γυρίσουμε στο μεσαίωνα μέσα σε ένα μήνα.
0: Γιατί τώρα πού είμαστε.
3: Πού να γίνει πόλεμος, δηλαδή τι έχει να πάρει.
0: Καλά, σίγουρα, αλλά τώρα πού είμαστε, δεν είμαστε στο μεσαίωνα.
3: Ναι, αλλά θα γίνει ακόμα χειρότερα, δηλαδή. Αυτό θέλω να σε πω.
0: Θα πολεμήσεις ή θα τρέξεις εκεί πέρα στην Ιερισσό να μπεις μες στο Άγιον Όρος.
3: Θα πολεμήσω, εντάξει.
0: Θα πολεμήσεις.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα γίνει. Θα σε ψάχνω, θα σε ψάχνω. Θα σε ψάχνω στην πρώτη γραμμή.
3: Ναι, ναι, άσε να εξηγήσω το Ευαγγέλιο να προλάβω. Παραδείγματος χάρη, είναι ένας άνθρωπος 100 χρονών και είναι υγιέστατος και δεν έχει πάρει ούτε ασπιρίνη. Και είναι ένα άλλο παιδί 10 χρονών και έχει λευκαιμία και έχει καρκίνο. Και λένε οι άνθρωποι, οι γονείς του. Καλά, λέει, δεν υπάρχει Θεός, λέει. Πού είναι ο Θεός, άμα τα βλέπει αυτά ο Θεός, θα υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει, είναι άδικος, λέει. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Ο άλλος να μην έχει πάθει τίποτα 100 χρονών, να μην έχει πάρει ασπιρίνη και το παιδί μου να έχει λευκαιμία 10 χρονών, λέει. Τι χρωστάει, γιατί έχει καρκίνο. Πολλές φορές οι άνθρωποι συμβουλεύουν με τον Θεό τι να κάνει, λέει άλλος. Άρε Θεέ, λέει, είσαι άδικος, λέει. Εμένα έπρεπε να κάνεις πλούσιο, έπρεπε να με κάνεις σαν τον Ωνάση και θα βοηθούσε όλους τους φτωχούς, λέει. Πας και κάνεις πλούσιους κάτι κοράκια, λέει, που δεν δίνουν νερό στον άγγελό τους, λέει. Είσαι άδικος, Κύριε, λένε οι άνθρωποι. Άλλοι συμβουλεύουν τον Θεό, χριστιανοί, το λένε, Κύριε, λέει, σώσε, λέει, το παιδί μου, λέει, πρόσθεσέ το στην εκκλησία του.
0: Περίμενε, σου έχω ερώτηση.
3: Ναι.
0: Πρώτα θα πολεμήσεις για την Ελλάδα ή για τον χριστιανισμό.
3: Εντάξει, πολεμάμε πρώτα, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, για τον Χριστού την πίστη στην Αγία και της πατρίδος στην ελευθερία.
0: Δεν μ' απαντήσεις.
3: Όπως λέει, ό,τι λέει ο Κολοκοτρώνης.
0: Και για τα δύο δηλαδή, συγχρόνως.
3: Ναι, εννοείται, γιατί
0: είσαι πατριώτης, καλό μεσημέρι.
3: Να ταιριάζω.
0: Καλό μεσημέρι, δεν έχει τίποτα, έχει άλλο ένα κορατή. Καλό μεσημέρι, είσαι πατριώτης, τι άλλο δεν σου πω, ρε, αδερφέ. Είσαι πατριώτης, τέλος, πήρες το επίτευγμα, τέλος. Γεια, καλό μεσημέρι.
3: 20 δευτερόλεπτα.
0: Πάμε 20 δευτερόλεπτα.
3: Ναι. Συμβουλεύουμε τον Θεό, σώσε τους γονείς μου, σώσε τα παιδιά μου, σώσε τα αδέρφια μου, σώσε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Γιατί είναι πολύ καλή, έχουν κατά βάθος πολύ καλή ψυχή, κύριε. Συμβουλεύουμε τον Θεό. Μα τι είσαι καρδιογνώστης, είσαι. Σου λέει ο Θεός, εγώ ξέρω αν είναι πρόβατο ή αν είναι λύκος. Μπορεί να είναι λύκος, πώς θα το σώσω. Εσύ λες ότι είναι πρόβατο. Μην βλέπεις που κατά βάθος δεν πιστεύει. Έχει καλή ψυχή κατά βάθος.
0: Πάει, πέρασαν, πέρασαν. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, μικρονέ.
3: Γεια σας, αδερφούλη μου.
0: Παρακαλώ στον επόμενο να προλάβουμε. Καλησπέρα.
4: Κύριε Σερέτη, μοναχή Νεκταρία.
0: Τι κάνετε, και εσείς δύο τηλέφωνα έχετε. Κυρία Νεκταρία.
4: Δεν σας ακούω.
0: Δύο τηλέφωνα έχετε κι εσείς όπως το δίχρονο.
4: Όχι, εγώ έχω ένα τηλέφωνο.
0: Ένα.
4: Επειδή έχουμε πολύ λίγη ώρα, κύριε Σερέτη, ναι. Μόνο δώσατε λίγη ώρα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα ένα μήνυμα σαν μοναχή, επειδή σιωπάει η Εκκλησία και είναι ντροπή της με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ είμαι τίποτα, αλλά φοράω ένα ράσο το οποίο ντρέπομαι πολλές φορές, αλλά αγαπώ τον Χριστό, γι' αυτό το έχω ακόμη. Και θα ήθελα ένα μήνυμα, γιατί περνάμε δύσκολα.
0: Πάμε, πάμε στο μήνυμα.
4: Ορθόδοξοι χριστιανοί, αδέλφια μου, ας πέσουμε στα γόνατα, ας προσευχηθούμε στην υπέρμαχο στρατηγό, στην Παναγία του Έπου, στην Κυρία του Παντός, στη Βασίλισσα των Βασιλευόντων, να προστατεύσει και να βοηθήσει το γένος των Ορθοδόξων χριστιανών του σημερινούς καιρούς, όπως έκανε το 21 και το 40, ό,τι δύναται δια της Αγίας της Πρεσβείας προς τον Βασιλέα του Παντός να ειρηνεύσει και να ενδυναμώσει το γένος μας, να διαφυλάξει την Αγία Ορθοδοξία μας, το στρατό μας, τα παιδιά μας, να στηρίξει διαμέσου των ουρανίων αγγελικών στρατευμάτων τους θλιβωμένους χριστιανούς, να βοηθήσει να αναλάμψει πολιτεία όλου του εκκλησιαστικού και πολιτικού πολιτεύματος.
0: Ναι.
4: Βοήθησε μας, Παναγιά, να βρεθούν άντρες άξιοι να ποιμάνουν με σύνεση και με διάκριση τα πρόβατα του Σωτήρος Χριστού. Δώσε μας, Παναγία μου, χείρα βοηθείας, ότι πτωχεύσαμε από κάθε ιδεώδη, από πίστη, από αγάπη. Το έθνος μας πάσχει. Σταματήστε τις προδοσίες πίστεως και πατρίδος. Στα χέρια σου τα Άγια αφήνουμε, Παναγία μου, τους προδότες και τους ανθέληνες. Άπλωσε τη σκέπη σου, Δέσποινα, σαν φωτεινή νεφέλη, και σκέπασε την πόλη σου. Και αγκάλιασέ την όπως αγκάλιασες τον Χριστό και κάνε την απόφυτη.
0: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μπορώ.
4: Πείτε μου, κύριε Σερέτη.
0: Πειράζει εγώ να προσεύχομαι όρθιος.
4: Κύριε Σερέτη μου, όπως θέλει κανείς, αν είναι άρρωστος και εξαπλωμένος.
0: Γιατί όχι, δεν είμαι ούτε άρρωστος, είμαι ούτε εξαπλωμένος. Είμαι, θέλω να προσεύχομαι όρθιος.
4: Ναι. Πειράζει αν προσεύχεστε όρθιος.
0: Αυτό ρωτάω κι εγώ.
4: Ο Θεός είναι παντού, να ξέρετε.
0: Ναι, και πειράζει ή δεν πειράζει. Εγώ θέλω όρθιος να προσεύχομαι. Δεν θέλω να προσκυνάω ούτε στα γόνατα.
4: Και αυτό είναι ευλογημένο.
0: Ευλογημένο.
4: Και πολύ λίγο, κύριε Σερέτη.
0: Πάμε μου. Γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κυρία μου. Έχω 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα.
4: Και ότι οι αγιορείτες σε ένα DVD μιλούν να μην πάρει κανείς την ταυτότητα για την εβραϊκή σκαραβωνιάζεται το διάβολο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Μοναχή Νεκτάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να προσκυνάω ή ούτε να πέφτω στα γόνατα. Όρθιος έτσι όπως είμαι, προσεύχομαι και παλεύω για το καλύτερο. Καλά, σε ρασοφόρους και σε λοιπούς δεν υπάρχει περίπτωση να προσκυνήσω. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Αγία Υπομονή που μου δίνει δύναμη, όταν το νιώσω, μπορεί. Όταν το νιώσω και όταν θέλω εγώ, δεν νομίζω να με αναγκάζει κάποιος να το κάνω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε τραγουδάκια, μας κλέψανε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Πηγάδια μαρμαρόχτιστα. Χρυσό, περιουσίες ολόκληρες. Κλέφτες είναι, ποινικό μητρό.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ένταση και επεισόδια στον προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί όταν επιχείρησαν να εμποδίσουν νέο μπλόκο που ετοιμάζουν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγροκτηνοτρόφοι στο Τελωνείο. Σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και μικρής έκτασης ένταση σύμφωνα με την αστυνομία. Νωρίτερα, αγρότες από όλο το νομό Σερών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο στο Περσικό, καθώς η συνάντηση κορυφής Τραπ-Σι στο Πεκίνο δεν έφερε πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,37% φτάνοντας στα $109 το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, ωστόσο δήλωσε ότι δεν θα δείξει πολύ περισσότερη υπομονή. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και ηχηρές απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξή του να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, βλέπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα που του έχουν αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δήλωσε καταθέσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ και είπε ότι φταίει ο λογιστής. Δηλαδή αυτός που δεν μπορούσε να διαλέξει λογιστή θα διαλέξει υπουργό οικονομικών, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το βήμα της Βουλής. Όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος άνδρας που σκότωσαν στα Κίμινα Θεσσαλονίκης και πέταξαν οι δράστες στο ποταμό Λουδία. Η σωρός βρέθηκε κοντά στο σημείο που υπέδειξαν οι δύο δράστες. Ελεύθερος με όρους στην Θεσσαλονίκη ο 37χρονος που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες γυμναστηρίου ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό του πρόβλημα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στην Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κατά την διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 από φόρη, θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω, ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες

0: Ευρωπαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
2: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
3: τη μέση
2: του,
3: οδό.
2: Ακριβώς.
3: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
2: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
4: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Και καιροσκόπη. Την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
5: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
4: Ποια δημοκρατία?
5: Δεν υπάρχει.
4: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
5: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
4: Όχι.
5: Στους πολιτικούς.
4: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες θένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
5: Θα ψηφίσετε κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
4: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
5: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
4: Δεν πειράζει.
5: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
4: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
6: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
7: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
6: Τι να του πω.
7: Στα 67 του.
6: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατή σας.
8: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πετράκη?
3: Τι να κάνουμε κύριε Σερέτη, στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια φορά είμαστε πάλι.
8: Τι εννοείτε?
3: Έρχονται εκλογές και έχουν ενεργοποιήσει πάλι το γνωστό μοτίβο της διάσπασης του πατριωτικού χώρου, ώστε να βασιλεύουν αυτοί και να μας κάνουν τις ζωές μας κάθε μέρα και πιο δύσκολες.
8: Απίστευτο όντως. Είναι απίστευτο το πώς παραμένουν όλοι οι χώροι ενωμένοι και ενώνονται προεκλογικά και ο πατριωτικός χώρος είναι ο μόνος χώρος που προεκλογικά φέρνει τη διάσπαση.
3: Κύριε Σερέτη, όμως είναι 50 χρόνια από την. Έχουν περάσει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κοινωνία, σαν πολίτες, να φτάσουμε στην ενηλικίωση. Να φτάσουμε να ξεπεράσουμε την παιδική, την βρεφική ηλικία που είμαστε και να πάμε να ψηφίσουμε με σωστά κριτήρια και με σωστή αντίληψη. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα, κύριε Σερέτη. Για να θυμηθούμε τα έργα και τις ημέρες κάποιων που διεκδικούν σήμερα να σώσουν τη χώρα. Πάμε τον Σαμαρά. Τον Τόνι Σαμαράς. Πρώην Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυβέρνησε τη χώρα τις εποχές των σκληρών μνημονίων με τα PSI και όλες τις πολιτικές που διάλυσαν την ελληνική κοινωνία και τη χώρα. Αλλά πάμε ακόμα πιο πίσω. 1990, Υπουργός Εξωτερικών ανοίγει τα σύνορα. Τότε πρώτη φορά της Αλβανίας. Μετά φέρει για τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί δικό του κόμμα, το θυμόμαστε όλοι, την πολιτική άνοιξη.
8: Ναι.
3: Δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, διότι χάνει τη Νέα Δημοκρατία τις εκλογές και κυβερνάει το Πασόκ. Μετά η πολιτική άνοιξη καταραίει, μένει θα ζείτε και τον επαναφέρει ο Καραμαλής πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύει κανείς ότι αν βγει ο Σαμαράς στη Βουλή με δικό του κόμμα και βγει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και με άλλο αρχηγό ειδικότερα, δεν θα είναι ο πρώτος που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει ένας Έλληνας που το πιστεύει αυτό το πράγμα?
8: Το λέει και ο δικός του, ο Κοτάκης, το ότι θα συνεργαστεί κατά πάσα πιθανότητα.
3: Είναι, θα συνεργαστεί σίγουρα. Πόσο μάλλον αν είναι και ένας άλλος αρχηγός. Εκεί είναι 100% θα ξαναγυρίσει όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατία πάλι. Δεν συνεργαστεί απλά.
8: Και ο Καραμαλής θα γυρίσει εκεί, έχει πει.
3: Βεβαίως, κύριε Σερέτη, μα το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Το ίδιο κάνει και τώρα. Έφυγε την Δημοκρατία. Όταν βγήκε ο Σαμαράς αρχηγός, έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία και έλεγε απίστευτα πράγματα για την Νέα Δημοκρατία, για ένα κόμμα που είναι παράνομο, που χρωστάει τόσα λεφτά και πρέπει να κλείσει και. Και μετά ξαναγύρισε πάλι πίσω στην Δημοκρατία. Πάμε στο νέο του Καστιδιάρη. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι παράνομη και άδικη η φυλάκιση του Καστιδιάρη. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
8: Γενικά της Χρυσής Αυγής, να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι. Να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει προσωποκεντρικό όλο αυτό.
3: Σωστό.
8: Δεν πήγε φυλάκι μόνο ο Κασιδιάρης.
3: Σωστό.
8: Αρχηγός της Χρυσής Αυγής αρχικά δεν ήταν ο Κασιδιάρης, ήταν ο Μιχαλολιάκος.
3: Ναι.
8: Μπήκε ο Μιχαλολιάκος, μπήκε ο Λαγός, μπήκε ο Κασιδιάρης, μπήκανε πολλοί άνθρωποι μέσα.
3: Τι γυναίκα τώρα του Κασιδιάρη?
8: Ένα
3: του
8: και η γυναίκα. Ένα λεπτό κύριε Πετράκη. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το ότι ισχύουν και υπάρχουν αλήθειες σε κάποια που αναφέρονται. Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα, που έχω δει και φωτογραφίες, έχω δει και κάποιες καταστάσεις, παλαιότερα υπήρχε ο νεοναζισμός σαν μορφή μέσα στο συγκεκριμένο κόμμα. Η συγκεκριμένο Μιχαλολιάκος, αν πατήσει κάποιος Μιχαλολιάκος, θα βγάλει φωτογραφία που χαιρετάει ναζιστικά και από πίσω του έχει το σύμβολο του ναζισμού. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
3: Δεν υπήρχε απλά σαν ιδεολογία. Ήταν η κυρία ιδεολογία του κόμματος αυτού, του σχηματισμού αυτού της. Αυτής της Χρυσής Αυγής τέλος πάντων. Και ένας από τους λόγους που ποτέ εγώ δεν ταυτίστηκα με τη Χρυσή Αυγή, παρόλο που είμαι πατριώτης, πραγματικός πατριώτης, ήταν αυτός ο λόγος.
8: Συμφωνώ και εγώ, για αυτό το λόγο δεν είχα ποτέ καμία επαφή με τη Χρυσή Αυγή.
3: Καμία, απολύτως. Δεν μπορούσα να ταυτιστώ όταν οι προγόνοι μου θυσιάστηκαν τους Ναζί με ένα κόμμα που πιστεύει στον νεοναζισμό.
8: Συμφωνώ.
3: Ο Καστιδιάρης λοιπόν φυλακίζεται, πέρα τη Χρυσή Αυγή, στις προηγούμενες εκλογές παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι και στηρίζει ένα μόνο παρτιάτες. Είδαμε όλοι τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, ποιοι ήταν οι Σπαρτιάτες. Εδώ προχθές, οι ανεξάρτητοι κατά τα άλλα βουλευτές τους, ψηφίστανε ο ένας συγκεκριμένα ενάντια σε όλες τις άρτησες ασυλίας των βουλευτών της Δημοκρατίας. Και τώρα, ενώ δεν έχει δικαίωμα, και απορώ πως δεν θα κατέβει βουλευτής, καθώς δεν έχει δικαίωμα, όπως δεν έχω και εγώ δικαίωμα. Διακληματική οργάνωση είναι δικασμένος αυτός, διακληματική οργάνωση είμαι και εγώ δικασμένος. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Ουτσενάχα δεν θα κατέβαινα, αλλά σας λέω δεν έχω. Που έχω πει 15 δικηγόροι.
8: Δεν γνωρίζω τώρα ακριβώς πώς πάει το νομοσχέδιο, να σας πω την αλήθεια, και έχουμε μπερδευτεί αρκετά. Εγώ που πάτησα, ας πούμε, και έψαξα λίγο τους νόμους, λέει το ότι για να μπορέσει να κατέβει υποψήφιος θα πρέπει να πάρει απόφαση ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος, τι να σας πω τώρα, έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου, που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, χωρίς να γνωρίζω, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι θα δώσει αυτή την άδεια.
3: Αν θέλει να τη δώσει, μην είστε τόσο σίγουρος.
8: Άμα τη δώσει, τότε μετά με αλλάζει το παιχνίδι.
3: Και λέει λοιπόν τώρα, αντί να κάνει ένα κάλεσμα σαν πατριωτική φωνή ο Κασιδιάρης της συσπήρωσης πατριωτικού χώρου και να αφήσουμε τους 15 κομματικούς σχηματισμούς ώστε να μπορέσει ο πατριωτικός χώρος να ενωθεί και να διαδικήσει και την κυβέρνηση της τόπου, παίζει πάλι το παιχνίδι της διάσπασης. Κουράστηκα, κύριε Σερέτη, με τον Έλληνα πολίτη που το τρώει αμάσιτο αυτό κάθε φορά στις εκλογές.
8: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή χρειάζεται να είναι ενωμένος. Χρειάζεται την ενότητα. Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα.
3: Έτσι μπορούμε να διαδικήσουμε καλύτερο αύριο για τη χώρα, το λαό, το έθνος και τα νέες γενιές που έρχονται.
8: Και στη συγκεκριμένη φάση κιόλας, αυτό έλεγα την πρώτη, που είναι τόσο κρίσιμα τα ζητήματα που χρειάζεται η πατριωτική φωνή. Διότι οι Τούρκοι έχουν πάρει όχι αέρα. Διεκδικούν εθνική κυριαρχία και αντί για να δούμε εδώ πέρα, ας πούμε, έναν πόλο γενική συσπήρωση των πατριωτών και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς αφήνουμε πίσω τους εγωισμούς και βγαίνουμε μπροστά ενωμένοι και λέμε ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Βγαίνουμε μπροστά και λέμε ότι ξέρετε κάτι, η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτή τη στιγμή. Απέχει η πατριωτική φωνή γιατί... Γιατί προτιμάνε να σφάζονται μεταξύ τους.
3: Διέρεσε, βασίλευε.
8: Αυτή είναι η ομοία αλήθεια και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν είναι έτσι.
3: Το θέμα είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν το αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ειδικά του πατριωτικού χώρου. Δεν μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Γιατί σας είπα, έχει γίνει και άλλες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που έρχονται εκλογές, υπάρχει τη διάσπαση. Είναι το συγκεκριμένο γνωστό του μοτίβο. Και το εφαρμόζουν ακόμα μια φορά από τώρα.
8: Αυτό εξυπηρετεί μέχρι αηδία στο Μητσοτάκι.
3: Μα βεβαίως, όλα εξυπηρετούν το Μητσοτάκι που γίνεται στη χώρα. Όλα.
8: Πραγματικά.
3: Όλα. Η αριστερά να διασταλούνται από μόνη της, έτσι κι αλλιώς μας έδειξε το πρόσωπό της πραγματικό η αριστερά όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας. Μας το έδειξε. Τι άλλο να μας δείξει. Το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Το δημοψήφισμα, την προδοσία του ελληνικού λαού που με θάρρος, όλη τη γενναιότητα. Πήγε κόντρα σε όλους και σε όλα και ψήφισε ένα 67% αν θυμάμαι καλά. Όχι, και το έκανε σε μία νυχτή ο Τσίπρας. Το κάνα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Το έκανε κανένα σπίτι σε χέρια διοκτήτη με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και πολλά άλλα που μπορούμε 5 εκπομπές να τα λένε αυτά που κάνει Τσίπρας. Και τώρα όλοι έρχονται πίσω να κάνουν τι. Δεν φτιάχνεις ένα νέο σπίτι με παλιά υλικά και ρεστερέτη.
8: Είναι πάρα πολύ θλιβερό, ξέρετε γιατί, κύριε Πετράκη, γιατί εγώ αναγνωρίζω. Είμαστε δύο άνθρωποι που δεν πολιτεύονται. Αρχικά το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτός, δεν έχουμε καμία σχέση. Ωραία, ούτε υποψήφοι είμαστε ούτε τίποτα. Αλλά παρακολουθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι θα φέρουν νόμο τον Ιούνιο που θα λέει ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να πάει πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια και δεν ασχολούνται ενεργά με αυτό το πράγμα όλοι. Όλοι. Και βλέπουμε να μιλάνε για άλλα ζητήματα. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Πετράκη, συγγνώμη που το λέω έτσι και πραγματικά είναι πάρα πολύ πυρό, το ότι το έχουν αποδεχθεί κιόλας.
3: Να σας πω κάτι. Να τα πάρουμε μετά από ένα αλλιώς. Ήσασταν εμείς, λέμε, ένα σημείο επιστημονική φαντασία, στη θέση των Τουρκών, έχοντας απέναντί τους αυτή την τουρκολοπρεπή κυβέρνηση, την προδοτική κυβέρνηση, αργήθηκαν να τα κάνουν αυτά οι Ρωσέτη Τούρκοι. Έχουν αργήσει. Νωρίτερα πρέπει να τα είχαν κάνει, αφού. Στην ζωή φαίνεται όταν σκύβεις, δίνεις εσύ το δίκαιο μας να ανέβει την πλάτη σου. Εμείς είμαστε σκυφτούλιδες. Η κυβέρνηση μας είναι σκυφτούλιδες.
8: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
3: Α, λοιπόν έχουν αργήσει οι Τούρκοι, πάλι καλά που έχουν αργήσει. Κανονικά. Πρέπει να μας είχαν πάρει όλα με αυτούς που έχουμε. Τι να πούμε άλλο για αυτό το πράγμα. Και δεν τσακωνόμαστε γιατί τι γίνεται στο Survivor, γιατί τι γίνεται στο ένα, στο άλλο, ασχολούμαστε και ασχολούμαστε μόνο αυτά. Πραγματικά δεν μας φταίει κανείς, κύριε Σερέτη. Δεν μας φταίει κανείς. Η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας και θα συμβεί από εδώ και πέρα είμαστε εμείς οι ίδιοι Έλληνες. Να το καταλάβουμε αυτό.
8: Ναι, επειδή αναφέρατε όμως για τη διάσπαση στον πατριωτικό χώρο, θα σας κάνω μια ερώτηση.
3: Βεβαίως.
8: Τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα έχει ο πατριωτικός χώρος αν οι Έλληνες πατριώτες, αφήνω εγώ τους πολιτικούς αρχηγούς και αφήνω και τα κόμματα και τα αφήνω όλα αυτά. Γιατί, να σας πω κάτι, το πραγματικό κοινό του πατριωτικού χώρου δεν είναι αυτά τα πρόσωπα. Τα οποία ηγούνται σε κάποια κόμματα ή σε κάποιες παρατάξεις. Το πραγματικό κοινό είναι οι Έλληνες πατριώτες. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα.
3: Η ιδεολογία είναι, όχι τα πρόσωπα.
8: Πόσο ποσοστό πιστεύετε ότι έχουν αυτοί οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι?
3: Πάνω από 20-25%.
8: Και εγώ εκεί λέω, ένα 25% το έχουμε για πλάκα, πιστεύω.
3: Για πλάκα, κύριε Σέτ, γιατί αμέσως.
8: Για
3: και πολλοί άνθρωποι που αντιδράνε τώρα γιατί απογοητεύονται από τη διάσπαση και αυτό που γίνεται και δεν στηρίζουν κανέναν. Θα γίνουν έτοιμοι υποστηριχτές και θα δώσουν όλες τις δυνάμεις για την έναντι του πατριωτικού χώρου, ενός σοβαρού πατριωτικού χώρου. Και έτσι θα διοικήσει και θα πάρει την κυβέρνηση της χώρας, ο πατριωτικός χώρος. Αλλά μόνο με την ένωση που είπατε και εσείς πριν. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο Μέγα Ναπολέοντας είχε πει μια σοφία, μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Σερέτη. Είχε πει ότι η βλακεία στην πολιτική δεν είναι μειονέκτημα.
8: Σωστό. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Στην προκειμένη φάση, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει κόμμα ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, έκανε μια ανακοίνωση, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Εγώ θεωρώ το ότι μπορεί και να μπλοφάρει. Δεν το γνωρίζω. Αλλά διάβασα σίγουρα, σας το λέω κύριε Πετράκη αυτό, γιατί έψαξα. Γιατί είχε αναφερθεί παλαιότερα ένας καλεσμένος και είχε πει ότι δεν έχει πολιτικά δικαιώματα. Και λέω, ρε φίλε.
3: Εγώ δεν έχω, κύριε Σερέτη, γιατί με εγκληματική οργάνωση είναι δικαφνό αυτό, με εγκληματική οργάνωση κι εγώ. Έχω ρωτήσει 15 δικηγόρους στη χώρα, μεγάλους δικηγόρους, γιατί έχω ρωτήσει, όχι γιατί με ενδιαφέρει να κατέβω, απλά για να είμαι σίγουρος όταν λέω ότι δεν έχω δικαίωμα να κατέβω, να μην λέω βλακίες. Γι' αυτό τον ρώτησα. Και να κατέβαινα έτσι κι αλλιώς.
8: Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
3: Ναι, και εγώ είμαι δικασμένος για αυτόν τον λόγο.
8: Και εσείς έχετε εκτίσει μια ποινή για αυτόν τον λόγο και δεν έχετε πολιτικό δικαίωμα.
3: Όχι, γιατί μου έχουν πει 15 μεγάλους δικηγόρους της χώρας, ποινικολόγοι.
8: Τότε προφανώς με τον ίδιο νόμο ισχύγατε. Αν και σας λέω, εγώ διάβασα, έψαξα και διάβασα το ότι περνάει το ζήτημα αυτό ξανά από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή, κύριε Πετράκη, άμα εσείς επιλέξετε να κατέβετε στην πολιτική, θέτετε την υποψηφιότητα, κάνετε ένα αίτημα.
3: Όχι, υποψηφιότητα ήταν από τον Άριο Πάγο, έτσι.
8: Ναι. Και άμα δεχθεί ο Άριος Πάγος, μπορείτε να κατέβετε υποψήφιος. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου ότι λειτουργεί με αυτά που διάβασα.
3: Ούτε έχω σκοπό, ούτε θα δεχόταν ποτέ
8: ο Άριος Πάγος. Φέρνω σαν παράδειγμα, επειδή.
3: Κατάλαβα τι λέτε.
8: Έχετε παρομοιάσει την κατάσταση.
3: Εγώ ούτε θα δεχόταν ο Άριος Πάγος, ούτε έχω κάποιο σκοπό. Τώρα, αν του βγει Κασιδιάρη δεχτεί, αυτό εμένα προσωπικά θα γεννήσει στο μυαλό μου πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που είναι ήδη. Πώς γίνεται αυτή τη φορά να δεχτεί ενώ τις προηγούμενες.
8: Θέλει πολιτική, θέλει στρατηγική. Θέλει στρατηγική.
3: Τα πάντα στη ζωή θέλω στρατηγική, πόσο μάλλον η πολιτική.
8: Θέλει στρατηγική η πολιτική. Δηλαδή είναι κρίμα, το λέω έτσι ομά, είναι κρίμα ο πατριωτικός χώρος να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Είναι κρίμα. Ζυχώς. Γιατί βλέπω ότι τώρα, παράδειγμα, δείτε πόσο αστραπιαία αντιδρούν αυτοί οι δίθεν αριστεροί. Νέα αριστερά, Αχτσιόγλου Χαρίτσης. Φύγανε. Το διαλύσανε το μαγαζί. Σου λέει δεν έχουμε ελπίδα. Δεν έχουμε μέλλον, ρε φίλε. Έχουμε ένα 2%, σου λέει. Σπάμε, φεύγουμε. Έχουμε απ' την άλλη το κόμμα Νίκη. Το κόμμα Νίκη δεν κάνει κάτι παρόμοιο. Είναι πιο εγωιστές αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι υποστηρίζουν, ας πούμε, τον πατριωτισμό.
3: Είναι πιο εγωιστές, κύριε Σερέτη, είναι απλά πιο πιόνια.
8: Και μπορεί και πιο πιόνια, ναι.
3: Δεν πιστεύω στους εγωιστές. Πραγματικά δεν πιστεύω. Γιατί ο εγωισμός δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον εγωισμό. Ο εγωισμός του πατριώτη είναι. Για το καλό του πατριωτικού χώρου. Δεν είναι για το προσωπικό του καλό. Όταν θέλουμε να είμαστε κάποιος πατριώτης. Οι εγωισμοί αυτά είναι άλλων ιδεολογιών, όχι του πατριωτικού χώρου.
8: Μα δεν χωράει ο εγωισμός στην πολιτική πρώτα απ' όλα.
3: Πόσο μάλλον όταν λες πως είσαι πατριώτης.
8: Μα βέβαια, άμα είσαι πραγματικά πατριώτης, δεν χωράνε εγωισμοί. Κάνεις ό,τι είναι καλύτερο για την Ελλάδα.
3: Άρα όποιος δεν κάνει ότι είναι καλύτερο για την Ελλάδα και για το λαό και για τον τόπο αυτόν.
8: Πολύ σωστό.
3: Δεν είναι πατριώτης, είναι ψιόνι.
8: Ναι, κοιτάξτε λίγο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Αρχικά, ο πατριώτης. Πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα και όχι τον εαυτό του. Αυτός είναι ο γνήσιος πατριώτης. Και εδώ πέρα δεν υπάρχουν για μένα προσωπικές διαμάχες ή προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θέλετε να μαλώσετε μεταξύ σας. Πήγαινε μαλώστε. Εδώ πέρα δεν έχει όμως να κάνει με το ποιος θα μαλώσει μεταξύ του. Εδώ πέρα έχει να κάνει για το μέλλον της Ελλάδας, το τι θα κάνετε. Μπορεί να μην χωνεύεστε. Μην χωνεύεστε. Δεν μας απασχολεί εμάς άμα χωνεύεστε ή δεν χωνεύεστε. Πρόβλημά σας. Δεν γίνεται όμως. Να παίρνετε μαζί σας το μέλλον της Ελλάδας γιατί είστε εγωιστές.
3: Να καπηλεύονται μια ιδεολογία τόσο σημαντική, τόσο ιερή όπως τον πατριωτισμό. και να μάσουν αυτή τη ιδεολογία, αυτοί να παίρνουν τα δικά τους πολιτικά και προσωπικά παιχνίδια. Όχι, είναι ελεηνό αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη.
8: Ένας ακροατής συμπληρώνει, γιατί έχουμε παράλληλα και ζήτηση με το. Και λέει, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ο Κασιδιάρης, γι' αυτό μπορεί να πολιτευτεί. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά, να σας πω την αλήθεια, παιδιά.
3: Δεν έχει αποφανθεί ακόμα όριος πάγος.
8: Δεν έχει αποφανθεί ακόμα όριος πάγος, είπατε.
3: Ναι, αφού το εφετείο του τελείωσε πρόσφατα. Δεν έχει μπορεί να έχει αποφανθεί.
8: Άρα γι' αυτό το λέω, αυτή είναι η διαφορά με τη δική σας περίπτωση, κύριε.
3: Δεν ξέρω αν έχει προσφύγει όμως στον Άριο Πάγο ήδη. Γιατί αν δεν έχει προσφύγει.
8: Δεν έχω ιδέα από νομικά τώρα τι.
3: Έχω ξέρω πολύ καλά τα νομικά και εσύ. Έχει δίκιο ακροατή σε αυτό που λέει, συγχαρητήρια. Απλά δεν γνωρίζω αν έχει προσφύγει.
8: Δεν γνωρίζω ούτε εγώ τι ισχύει τώρα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το θέμα μας δεν είναι αν θα πολιτευτεί ή δεν θα πολιτευτεί. Ας πολιτευτεί, αν μπορεί να πολιτευτεί, ας πολιτευτεί.
3: Αν όμως, όπως λέω, κρατήσεις πολύ σωστά αυτό, θα ήταν όμως. Θα μπορούσε να είναι και αρχηγός κόμματος, αφού δεν έχει αποφανθεί ο Άρος Πάγος ακόμα. Και τι να είναι μόνο να μπορεί να κάνει διαβουλευτής, αλλά δεν μπορεί να διευθύνει κόμμα. Γιατί.
8: Ναι, γιατί υπάρχει και ο νόμος Βορύδη.
3: Αφού δεν έχει τελεσυνδικήσει, πρέπει να έχει δικαίωμα και για όλα, όχι μόνο επιμέρους πράγματα.
8: Υπάρχει όμως και ο νόμος Βορύδη, ξαναλέω.
3: Ο νόμος Βορύδη τα κάνει αυτά, ναι. Η τροπολογία Βορύδη, όχι νόμος. Ακριβώς.
8: Όχι, νομοθετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες.
3: Ναι, τέλος πάντων, μην παίρνουμε σε.
8: Ναι, τέλος πάντων. Υπάρχει αυτός ο εκλογικός αποκλεισμός των κομμάτων που διευθύνονται από καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση. Υπάρχει αυτό.
3: Ναι.
8: Άρα,
3: αλλά όταν όμως δεν έχει τελεσυνδικήσει, ακόμα εκκρεμεί το δικαίωμα της αυτοδότητας.
8: Περίεργο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ακριβώς τι συμβαίνει. Όπως και να έχει όμως, καλός ή κακός, ο πατριωτικός χώρος θα έπρεπε να έχει ένα στόχο. Και ξαναλέω, δεν μιλάω για πολιτικούς αρχηγούς, δεν μιλάω για κόμματα.
3: Δεν μιλάω για πρόσωπα.
8: Δεν μιλάμε για πρόσωπα. Μιλάμε για τους Έλληνες πατριώτες που εύκολα πέφτουν σε παγίδες, που εύκολα κατευθύνονται σε σημεία τα οποία δεν φέρνουν λύση. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχω επεξεργαστεί ακριβώς τι συμβαίνει. Και βλέπω ότι την ώρα που η Νέα Δημοκρατία, ξαναλέω κύριε Πετράκη, είναι ενωμένη, το Πασόκ ενωμένο, η αριστερά, δίθεν αριστερά, η κόκκινη αυτή, Τσίπρες, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Φάμελος, όλοι αυτοί πάνε να ενωθούνε, ο πατριωτικός χώρος πάλι είναι 10 κομμάτια.
3: Ο Τσίπρας που είπατε πριν, κύριε Σερέτη, είναι το καλύτερο χαρτί στα χέρια του Μητσοτάκη, της Νέα Δημοκρατίας, η συσπήρωση. Υπηρώνει πολύ τους δεξιούς και καλά τους υποτιθέμενους δεξιούς ο Τσίπρας. Για τη δημοσίευση του αφήγημα, τι θέλει, τον Τσίπρα να ξανάρθει.
8: Ναι, πιθανόν.
3: Αναγκαστικά σου λέω από τον Τσίπρα, δεν πάω καλύτερα εκεί πέρα.
8: Ναι, ξέρετε τώρα
3: το δίπολο.
8: Πριν πάμε στον Τσίπρα, κύριε Πετράκη, τώρα ξέρετε τι σκέφτηκα. Θα πατήσω λίγο. Περιμένετε ένα λεπτό να δούμε τι ποσοστά, γιατί δεν τα θυμάμαι. Εκλογές εθνικές 2023. Γιατί θέλω να δω λίγο στις εκλογές του 2023 τι ποσοστά πήραν τα πατριωτικά κόμματα, σε πόσα κομμάτια σπάσαμε. Τα βρήκα. Λοιπόν, ένα λεπτό δώστε μου.
3: Ναι, βεβαίως.
8: Λοιπόν, για να δω. Είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. 5,4. Ιούνιος, όχι το Μάιο. Περίμενε λίγο ένα λεπτό. Ναι. Ωραία, εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Πάλι προεκλογικά του 2023 δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες μέσα σε 2 εβδομάδες. Αυτό το θυμάμαι. Μέσα σε 2 εβδομάδες δημιουργήθηκαν οι Σπαρτιάτες.
3: Νίκη.
8: Η ελληνική λύση, η νίκη. Ποιον άλλο να βάλουμε. Έχει εδώ έναν πατριωτικό συνασπισμό. Έχει εδώ πέρα.
3: Έχει μια 15 κόμματα.
8: Έχει μια 15 κόμματα εδώ πέρα. Ελλήνων συνέλευση. Έχει εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτά που μπήκαν στη Βουλή. Ωραία. Οι Σπαρτιάτες πήραν 4,68%. Φυσικά δεν πήραν 4,68% γιατί άρεσε στον κόσμο Στίγκας. Μην λέμε τώρα τρέλες.
3: Κασιδιάρης το όλο
8: σας. Εντάξει, τώρα εδώ λέμε την αλήθεια. Ο Κασιδιάρης στήριξε Σπαρτιάτες. Τελεία και παύλα. Όσο και να θέλουν να αλλάξουν το αφήγημα, εδώ λέμε αλήθειες. Γιατί ο Στίγκας δεν θα έπαιρνε ούτε 0,5%. Μην λέμε τρέλες. 4,68% έχει λοιπόν το κόμμα Σπαρτιάτες. 4,5%. Έχει η ελληνική λύση. Κόμμα νίκη. Ένα λεπτό να το βρω. Πού είναι η νίκη? Δεν είναι η νίκη.
3: Εδώ 12-13% είναι πάνω από 2 στα κόμματα.
8: Α, να το δημοκρατικό, ναι. 3,7%.
3: 12-13%.
8: 14% σχεδόν.
3: Σχεδόν.
8: 14% θα είχε.
3: Δεν θα είχε γύρω σε 14%. Θα κάνετε λάθος.
8: Θα είχε και την επιρροή, θα ερχόντουσα. 20%.
3: 20% θα έχει, γιατί η σύγκρουση φέρνει περισσότερο κόσμο.
8: Βέβαια, 20% θα είχε ο πατριωτικός χώρος.
3: Ωρα θα έχει πάνω από το 25-30% σήμερα με τα πράγματα που γίνει αυτήν την τετραετία στη χώρα, την τριετία.
8: Ναι, δηλαδή, πραγματικά θα μιλούσαμε τώρα, δεν θα υπήρχαν.
3: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
8: Αξιωματική okay. αντιπολίτευση ήταν.
3: Τώρα,
8: έτσι όπως το λέτε.
3: Και αύριο κυβέρνηση.
8: Με αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα κόμμα του πατριωτικού χώρου που είχε 20% κύριε Πετράκη, σήμερα αυτά με τους Τούρκους δεν θα περνούσανε.
3: Δεν θα περνούσαν και αύριο στις εκλογές μεθαύριο που το γίνουν θα ήταν κυβέρνηση.
8: Ναι.
3: Θα το καταλάβουμε όλοι.
8: Ναι.
3: Θα το καταλάβουμε όλοι αυτό. Αυτό εξυπηρετεί λοιπόν η διάσπαση. Το 4, το 3, το 5 την απογοήτευση σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου, σοβαρού κόσμου, πατριωτικού σοβαρού κόσμου, οι οποίοι απογοητεύονται από τη διάσπαση και τα πολιτικά παιδιά που παίζονται. Και δεν πάνε κάτι να ψηφίσουν.
8: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που απογοητεύονται από τη διάσπαση και δεν πάνε να ψηφίσουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Γιατί όντως με αξιωματική αντιπολίτευση ένα πατριωτικό κόμμα δεν θα περνούσαν αυτά με τίποτα. Με τίποτα.
3: Το σημαντικότερο και σε ρέτη είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι εν δυνάμει και όχι κυβέρνηση.
8: Και κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι.
3: Α, ήταν τώρα, σε επόμενες εκλογές θα ήταν αυτά που έχουν γίνει.
8: Εννοείται ότι θα ήταν.
3: Με όλα αυτά, με τα τέμπη, με τον ΠΚΠ, με τις υποκλοπές, με τον ανάκαμψη και με όλα που έρχονται, θα ήταν η κυβέρνηση αύριο στις εκλογές. Τώρα
8: υπερισχύει ο εγωισμός.
3: Πάνω από 30%.
8: Υπερισχύει ο εγωισμός.
3: Δεν υπερισχύει ο εγωισμός. Υπερισχύει το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι στους πλάτες του πατριωτικού χώρου. Εγώ δεν πιστεύω στον εγωισμός απλώς. Πιστεύω ότι είναι καθοδηγούμενοι.
8: Πιστεύετε ότι είναι καθοδηγούμενοι, έτσι.
3: Ναι, γιατί δεν ταιριάζει ο εγωισμός με τον πατριωτικό χώρο όταν κινδυνεύει ο λαός και η χώρα.
8: Και σίγουρα το έχουμε δει και σε άλλες χώρες.
3: Οι πατριώτες και οι εσαιρέτη έχουν θυσιάσει τις ζωές τους. Όχι τις καρέκλες απλά που δεν θυσιάζουν αυτοί.
8: Αυτός
3: ο πατριώτης που θυσιάζει τη ζωή του.
8: Αυτός που αφήνει πίσω τον εγωισμό, κύριε Πετράκη, και βάζει την πατρίδα πάνω απ' όλα είναι ο γνήσιος.
3: Δεν είναι πατριώτες.
8: Εγώ εδώ πέρα όμως βλέπω και σε άλλες χώρες που έχουν γίνει παρόμοιες προσπάθειες από το σύστημα να λοβοτομήσουν, να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο και δεν τους πέρασε. Και φέρνω και ένα παράδειγμα στην Ιταλία του Σαλβίνι με τη Μελόνι.
3: Βεβαίως.
8: Σαλβίνι Μελόνι. Να το γνωστό παράδειγμα.
3: Κύριε Σαλετή.
8: Και το ίδιο και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία 25% φτάσανε στον πατριωτικό χώρο. Γιατί βάλανε πάνω απ' όλα τις ανάγκες και όχι τον εγωισμό.
3: Το κακό για σας είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Και όσο περνάει, κάθε μέρα περνάει, όσο γίνεται πιο τελειώνει η πλευσίδρα. Όταν το καταλάβουμε σαν κοινωνία, σαν πολίτες, σαν λαός, πόσο ανάγκη ήταν ενωθεί ο πατρικός χώρος και να γίνει κυβέρνηση ώστε να γλιτώσει η χώρα και να πάει σε ένα καλύτερο αύριο για τις νέες γενιές ειδικότερα, θα είναι αργά. Δεν θα σημαίνει τίποτα όρθιο και τίποτα ελληνικό ώστε ο πατρικός χώρος να υπερασπιστεί. Θα τα έχουν δώσει όλα. Πού τα έχουν δώσει τα περισσότερα. Ήδη, όπως έχουμε ξαναπεί στις εκπομπές, πολύ εύστοχα είχατε πει, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα βγει πατριωτική, τα ελέγχουν όλα αυτή την ενέργεια, το νερό, το ρεύμα, το τραπεζικό σύστημα, όλα είναι ελεγχόμενα από το τωρινό καθεστώς. Άρα θα είναι όμοιρη και μια κυβέρνηση στα χέρια, όταν δεν ελέγχει τίποτα τη χώρα.
8: Και ξέρετε
3: όσο
8: τι γίνεται.
3: Πείτε μου.
8: Ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Γράφει ένας εδώ πέρα, ρε το Sky διαφήμισε, λέει.
3: Την ανακοίνωση.
8: Ναι, βλέπετε όμως ότι το σύστημα μετά τι κάνει. Βγαίνει, ας πούμε, ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Ωραία, βγαίνει ο Κασιδιάρης και λέει θα κάνω κόμμα. Και το σύστημα αυτόματα αξιοποιεί αυτή τη δήλωση. Βγαίνει το Sky και τον διαφημίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτή τη δήλωση και τι κάνουνε. Χτυπάνε ισχυρά τον πατριωτικό χώρο. Φέρνουν την αναστάτωση και τη διάσπαση σε δευτερόλεπτα.
3: Τι φταίει, κύριε Στέλνη.
8: Σε δευτερόλεπτα.
3: Ποιο φταίει. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, χρειάζεται να αναλύσετε εσείς, εγώ ή ο καθένας μας,

0: τη δήλωση και τη διαφωνίζουν.
1: Δηλαδή χρειάζεται ανάλυση αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ανάλυση, παρατέρω ανάλυση. Σε λίγο πρωτοσάλτε θα είναι πιο έντομος υποτιμηθείς του Χατζηδιάρη. Ας δείξουμε να το δούμε και αυτό. Εύχομαι πραγματικά για το καλό του τόπου και του αντικού χώρου, που αυτά τα δύο πάνε μαζί, ο Λίος Χατζηδιάρης, να μην το κάνετε αυτή τη φορά το λάθος.
0: Και επειδή μου λένε να ζητήσω, έχω ζητήσει συνέντευξη. Έχω πάρει τηλέφωνο και έχω πει ο Χατζηδιάρης να βγει για συνέντευξη και δεν έχει βγει. Εγώ το έχω πει αυτό. Επειδή με ρωτάνε, άμα θέλετε, ρωτήστε και τον ίδιο. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Άμα θέλετε, ρωτήστε και τον ίδιο. Σε πήρε ο Σερέτης τηλέφωνο και σε είπε να κάνετε συνέντευξη. Να σας δώσει την απάντηση. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα. Ρώτα τον. Ο Σερέτης ζήτησε συνέντευξη. Ρώτα τον. Να σου απαντήσει.
1: Όχι, γιατί εγώ σε πολλές φορές έχω ακούσει ότι ζητάτε τη συνέντευξη του Καστιδιάρη. Έπρεπε κατευθείαν να έχει δώσει.
0: Ρώτα τον! Εσύ που με στέλνεις τα μηνύματα, ρώτα τον! Και θέλω να μου απαντήσεις όμως από Δευτέρα που θα ξανακάνω εκπομπές, τι σου απάντησε. Γιατί εγώ πραγματικά αγωνίζομαι. Δεν λέω ψέματα, να το ξέρεις εσύ που στέλνεις μηνύματα. Ρώτα και έλα μετά να με ξαναρωτήσεις. Okay. Έχουμε το okay. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα λίγο για τους Τούρκους, κύριε Πετράκη. Ο πατριωτικός χώρος όντως έχει διασπαστεί, το είπαμε. Θέλω όμως να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Θυμάστε που έλεγε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θέλει να αφοπλίσει την Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Λέτε ότι παίζει ρόλο τώρα το ότι οι Τούρκοι ανακοίνωσαν ότι τα 3/4 λέει της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία. Και γιατί λένε τα 3/4? Γιατί στο 1/4 έχει αμερικάνικη βάση.
1: Βεβαίως. Τα αμερικάνικη βάση δεν ακουμπάνε, τα υπόλοιπα θέλουν κι αυτοί. Το ίδιο τους κάνει στην Κρήτη και το Χρυσοχοίδη και των Τούρκων. Το ίδιο τους κάνει. Η Κρήτη, κύριε Σερέτη, δεν μπορεί να αφοπλιστεί. Μια φορά έγινε το έγκλημα και αφοπλίστηκε η Κρήτη και τη βρήκαν οι Γερμανοί να λείπουν οι άντρες στον πόλεμο τότε πάνω, είχαν γυρίσει ακόμα και ο λαός ο υπόλοιπος στα γυναικόπαιδα και γέρνα να μην έχουν όπλα και πολεμήσαν με τζουγκράνες, με κατσούνες που λέμε στην Κρήτη και με ξύλα και με πέτρες. Αυτή τη φορά δεν θα ξαναγίνει το έγκλημα αυτό. Να αφοπλιστεί η Κρήτη. Και δεν το λέω. Είναι ένα έτοιμο χιλιάδες χρόνια αυτό στην Κρήτη. Περνάει από γενιά σε γενιά, από παππού σε γκόνι και πάει λέγοντας. Τα όπλα δεν είναι βέβαια για να σκοτώνομαστε μεταξύ μας, αλλά αυτά θα γινότανε γιατί είναι παραπληροφόρηση. Δολοφονίες γίνονται στον κόσμο και Κρήτη, θα το είχα πει σε ένα εκπομπή παλιότερα, ότι προκαλώ ποιον θέλει να δει τα στατιστικά δολοφονιών της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ξέρω ότι έχει αυτά τα χαμηλότερα ποσοστά στη χώρα δολοφονιών. Η Κρήτη. Απλά στην Κρήτη σηκώνει ντόρο να γίνεται κάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο στοχοποιείται τόσο πολύ Κρήτη για όλα. Η Κρήτη πρωτοσταθεί και ακόμα και σήμερα πρωτοσταθεί στο οτιδήποτε πατριωτικό και εθνικό γίνεται στη χώρα.
0: Έχει δύο όψεις η Κρήτη. Εγώ ξέρετε ότι με τους κριτικούς τα πάω πάρα πολύ καλά. Θεωρώ
1: πολύ καλά, το ξέρω.
0: Ότι την αγαπάω την Κρήτη.
1: Γενικά οι Μακεδόνες με την Κρήτη έχουμε ένα δέσιμο χιλιάδων ετών.
0: Είναι παλικάρια, είναι γνήση, είναι αληθινή. Αλλά υπάρχουν και δύο όψεις όπως σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Γιατί σε όλο τον κόσμο, ξέρετε,
0: σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένα. Είναι απίστευτο αρχικά το ότι έχει στις εκλογές βάφτηκε όλη η Ελλάδα μπλε πέρα από ένα δήμο πάνω εκεί πέρα στη Θράκη. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό, κύριε Πετράκη.
1: Το ότι ενεργοποίησανε το ΠΚΕΠΕ, το ένα, το άλλο.
0: Τώρα κατεβαίνουν, μου λένε κιόλας ότι έχουν κατεβάσει αρκετούς αστυνομικούς στους δρόμους για να γράφουν το καλοκαίρι. Γιατί όμως για να γράφουν οι αστυνομικοί το καλοκαίρι όλους τους Έλληνες πολίτες, για να ζητάνε ρουσφέτια.
1: Κύριε Σερέτη, εδώ πέρα η Κρήτη αυτή τη στιγμή πάει να γίνει εμπόλεμη ζώνη αστυνομοκρατούμενη. Παντού αστυνομία. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ αστυνομία. Κάνει τη δουλειά της. Αλλά να την κάνει σωστά τη δουλειά της.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και επίσης θέλω να σας πω το ότι βλέπουμε ότι σταδιακά, όπως και όλα τα άλλα σκάνδαλα, σκάνδαλο στο σκάνδαλο, προσπερνάμε καταστάσεις, μέσα μας ριζώνει η συνήθεια και η άποψη το ότι δεν θα βρεθεί το δίκιο μας και κάπως έτσι αχνοσβήνουνε τα τέμπη, όπως έσβησα και το μάτι. Αχνοσβήνει το σκάνδαλο των υποκλοπών και συζητάνε άλλα πράγματα στα μέσα μαζικής εξαπάτησης και προχωράμε έχοντας στο παρελθόν μνήμες από τέτοιου είδους σκάνδαλα όπως ήταν φυσικά και Siemens, Novartis και έχουμε αναλάβει πάρα
1: είναι
0: πολλά.
1: Είναι το μοτίβο του Τσεκτοκέρσερε.
0: Ναι, είναι αυτό το μοτίβο.
1: Σε όλα έχουν μοτίβα. Προκαλώ τον κόσμο σε ό,τι συμβαίνει, μα ό,τι σκάνδαλα με εκλογές. Είναι τα ίδια μοτίβα κάθε φορά, δεν αλλάζουν τα μοτίβα τους. Είναι συγκεκριμένα. Ενεργοποιούν το πρωτόκολλο του τάδε μοτίβου τώρα. Για αυτό το θέμα. Το πρωτόκολλο για το μοτίβο των εκλογών, το πρωτόκολλο για τα σκάνδαλα. Οι υποκλοπές. Βγήκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αυτές τις μέρες σε μια συνέντευξη. Όποιος διαβάσει την κατάθεση που έδωσε στον εισαγγελέα πριν 2 χρόνια.

0: που πήγε και κάτι δίνεις, ότι δεν γνώριζε, δεν ήξερε, δεν τα λέει αυτά για να καλύψει κανέναν. Ναι. Και βγαίνει τώρα και μας το πέσει σαν άλλος παπαφλές σας, Γρηγόρη, και ο παπαφλές σας, ότι έωσε την παράταξη τη χώρα. Από ποιον έωσε την παράταξη? Από ποιον έωσε τη χώρα, δεν μας λέει. Και να σας πω και κάτι. Και δεν έκανε μήνυση στο Λαμπράνο, τον κουμπάρο του, που μέσω αυτού σταλθήκαν, όπως λέει, από το κινητό του τα μηνύματα, και όχι από τον ίδιο. Εσείς δεν θα κάνατε μήνυση αν εγώ από το κινητό, χρησιμοποιούσα από τον αριθμό του κινητού σας και έστελα μολυσμένα μηνύματα με τον ιό του Πρέντατορ σε βουλευτές, υπουργούς και συνεργάτες σας. Δεν θα μου κάνετε μήνυση, εσείς ρέτη.
1: Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Το ότι εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια κατηγορία προς τον Πρωθυπουργό, γιατί όταν λες ότι εγώ πήγα να καλύψω.
0: Συγγνώμη, τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, άρα εφόσον κατηγορεί τον Πρωθυπουργό με έναν έμεσο τρόπο, θα πρέπει και ο Πρωθυπουργός να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά.
0: Δεν πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
1: Δεν απάντησε, κύριε Πετράκη, τώρα να λέει ο Πρωθυπουργός δεν ήξερα, δεν γνώριζα.
0: Δεν απάντησε, βέβαια. Απάντησε, σίγουρα δεν απάντησε.
1: Τι είναι, να πούμε, κανένα παιδάκι, Πρωθυπουργός της χώρας είναι, αν δεν γνώριζε, είναι ανίκανος.
0: Εγώ την Πέμπτη έχω το δικαστήριο. Και το παράξενο, κύριε Σερέτη, είναι ότι εκδικάζω το αγωγή πρώτα, και όχι το ποινικό. Στην αγωγή, ξέρετε, εμένα μου δίνει τα χέρια στο κομμάτι ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω στη ΣΥΑ. Διότι αν τα δώσω παραπάνω στη ΣΥΑ στην αγωγή, μέχρι το ποινικά, όταν γίνουν τα ποινικά δικαστήρια που εκκρεμούν, που για μένα τα ποινικά είναι τα σοβαρά, όχι μόνο για μένα, έτσι, για αυτούς, για αυτό που θέλω να πετύχω, θα τα έχουν καλύψει. Καταδικάστηκε προχθές, δεν ξέρω αν το είδατε, ο Στέφανος Ουσίος, το είδατε?
1: Ναι, καταδικάστηκε σε 24 μήνες.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω κάτι όμως. Για προσβολή νεκρού για τον Μπακογιάννη και για ομοφοβικά σχόλια για την υπόθεση Λιγνάδη. Ομοφοβικά σχόλια είναι όταν πολεμάς τα συγκρότητα παιδεραστίας, είναι ομοφοβικά σχόλια.
1: Αρχικά, ο ποινικό κώδικα προβλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί πρέπει να ανοίξω αυτή την παρένθεση και να το σχολιάσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν ο ποινικό κώδικα προβλέπει το ότι όταν κάποιο καταδικάζεται πρέπει να πάει στη φυλακή, και μιλάω φυσικά για τον Λιγνάδη συγκεκριμένα, ναι. Για ποιο λόγο, όπω και για τον Τίλιαν. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται.
0: Εγώ τον Τίλιαν Σερέτη την Πέμπτη θα τον καλέσω ο Μάρκετος στο δικαστήριο.
1: Έχετε αυτή τη δυνατότητα?
0: Θα το καθίσω βεβαίως. Και θέλω να ευχαριστήσω έναν δικηγόρο, κύριε Σερέτη.
1: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά από αυτό, πείτε μου.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Σύψα, έναν δικηγόρο που έχω μια διαδρομή μαζί παλιότερα στα δικαστήρια, ο οποίος δεν τρόμαξε και δεν υποκύψε σε πιέσεις και δέχτηκε να αναλάβει όχι με χαρά και να με στηρίξει. Να πάμε μαζί.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω ότι βρήκατε έναν δικηγόρο. Το θέμα είναι άλλο. Εδώ πέρα βλέπω, κύριε Πετράκη, το ότι λέτε ότι θα καλέσετε για μάρτυρα τον Τίλιαν. Ο Τίλιαν πρέπει να αποδεχθεί να έρθει για μάρτυρας.
0: Πρέπει ένα δικαστήριο, αν θέλει να πραγματικά να αποδώσει δικαιοσύνη, πρέπει να τον υποχρεώσει να έρθει. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τίλιαν έβγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε παντελή μετάδοση και έλεγε ότι εγώ το Πρέντατορ δεν το πουλάω. Σε ιδιώτες παρά μόνο σε κυβερνήσεις και επιβολής υπηρεσίες νόμου, δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες, όταν έλεγε Νίξον το Μητσοτάκη, πριν δύο μήνες δεν είναι που τα έχει πει όλα αυτά, είναι τα ίδια που με έχει κατηγορήσει ο κ. Δημητριάδης σε μένα ότι το συκοφαντώ όταν τα έλεγα. Ότι τα ίδια ακριβώς έλεγα.
1: Ναι, πρέπει να αποδεχθεί λοιπόν, ο μάρτυρας να έρθει, είναι υποχρεωμένη
0: η δικαιοσύνη. Ή πρέπει να έρθει από μόνος του ή να τον υποχρεώσει το δικαστήριο να έρθει. Υπάρχουν και δύο εκδοχές.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, αυτή είναι η βασικά η ερώτηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχει γίνει deal και δεν θα έρθει. Εκεί έρχεται το δικαστήριο να ζητήσει την ενάρτη, αλλιώς θα γίνει μη προσαγωγή του. Είναι ένας κωμικός μάρτυρας στην υπόθεση των υποκλοπών ο Τίλιαν, δεν είναι?
1: Μα άμα γνωρίζει τόσα πράγματα όσο λέει ότι γνωρίζει, εννοείται ότι είναι.
0: Εγώ λοιπόν θα δικαστήριο για συκοφαντική δυσφήμιση για τις υποκλοπές, άρα.
1: Αλλά για συκοφαντική δυσφήμιση, κύριε Πετράκη, μπορείτε να υποχρεώσετε κάποιον να έρθει να δηλώσει πράγματα? Δεν το γνωρίζω, ρωτάω.
0: Ξέρετε, είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας.
1: Ναι, είναι ένας ισχυρισμός σας στην ουσία.
0: Ισχυρισμός μου, αλλά όμως είναι βάσιμος ισχυρισμός. Δεν καλώ κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία
1: σχέση
0: ή καμία ανάμειξη. Ο ίδιος έβγαινε στις τηλεοράσεις και υπάρχουν και τα έλεγε πριν ένα μισή μήνα. Και είπε ότι δεν μίλησε στο δικαστήριο, αλλά αυτή τη φορά δεν μείνω σιωπηλός, έλεγε.
1: Δηλαδή έχετε κάποια πηγή, εννοείται?
0: Όχι πηγή, την απόλυτη πηγή.
1: Την απόλυτη.
0: Τον πρόεδρο της Τελέξα, τον δημιουργό του Predator, που μας είπε ότι δεν το πουλήσει στις ιδιώτες. Και ότι δεν θα γίνει το εξαλιστήριο χρήμα αυτός, και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σαν την κυβέρνηση Νίξον.
1: Ναι, το έχει δηλώσει.
0: Άλλο, να πούμε.
1: Αυτό το έχει δηλώσει, αλλά πρέπει και να το αποδείξει αυτό ο Ντίλιαν.
0: Ο Ντίλιαν είναι ο μόνος που μπορεί να το αποδείξει σε τρία λεπτά μέσα. Σε τρία λεπτά. Με τα mail που είπε στις 200 μέρες την κατοχή, την προσέγγιση, με τις αποδείξεις που πούλησε το Predator. Πού τις πούλησες, πώς έγινε πληρωμές.
1: Κύριε Πετράκη, εγώ επειδή ξέρετε ποια είναι η άποψή μου, εγώ θέλω να σας πω κάτι σαν φίλο, σας το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Να μην βασίζεστε σε κανέναν τρίτο, να μην βασίζεστε.
0: Δεν βασίζομαι, ξέρετε.
1: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν στόχο, που θέλω να βασίζομαι μόνο στα πόδια μου.
0: Εγώ δεν βασίζομαι. Απλά θα αποδείξω με το να μην τον δικαστήριο τον υποχρεώσει ο πρώτο ότι δεν θα έρθει μόνο του πλέον γιατί δεν κάνει deal. Διότι αν ήθελε πραγματικά τώρα να υπερασπιστεί τα λόγια που έλεγε πριν ένα μήνα και κάτι, θα βγόταν με χαρά να καταθέσει το δικαστήριο.
1: Γιατί εγώ το λέω αυτό, κύριε Πετράκη? Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει να καταθέσει. Άφησε και να του ρίξουν 126 χρόνια. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα.
0: Γιατί τον παραμυθιάσανε, κύριε Σερέτη.
1: Τον παραμυθιάσανε.
0: Το έχουν φτιάξει. Γι' αυτό αντέδρασε ο Ντίλιαν μόλις του ρίξε 120 χρόνια και βγαίνει και τα άλλα γι' αυτά. Βέβαια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, λέτε, κύριε Πετράκη, ότι περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο.
0: Άθαρα.
1: Ο Ντίλιαν περίμενε να αθωθεί στο δικαστήριο, γι' αυτό δεν είπε.
0: Γι' αυτό έκανε τι δηλώσει αυτέ. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν μίλησα γιατί μου είχαν πει, αλλά τώρα δεν θα μείνω σιωπηλό. Εδώ δεν μας είπανε ότι του είχαν πει τι να πει.
1: Ναι, λέει όμως δεν θα μείνω σιωπηλός και δεν πάει να καταθέσει.
0: Δεν τον έχει καλέσει κανείς, έτσι. Δεν τον έχει καλέσει κανείς. Αυτή η δικαιοσύνη που δεν τον καλέει από μόνο της, θα τον καλέσω εγώ να έρθει η δικαιοσύνη.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ έτσι εύκολα ανθρώπους.
0: Δεν πιστεύω ούτε εγώ, κύριε Σερέτη. Εγώ δεν ξέρω πώς δεν θα έρθει, ούτε το δικαστήριο τον υποχρεώσει. Το ξέρω. Αλλά έτσι θα αποδείξει. Θα αποδείξω και τον deal του Ντίλιαν και ότι η δικαιοσύνη δεν θέλει την αλήθεια και την αποκάλυψη αλήθειας. Διότι αν η δικαιοσύνη δεν αποκάλυψη αλήθειας, με χαρά, από μόνη της αλήθειας την εδώ πέρα που χρεώσε να έρθεις, για πες μας, τι έλεγες στο Μέγκα, τι έλεγες εκεί, τι έλεγες εκεί.
1: Εκεί που αυτά εδώ πέρα τα αποσπάσματα τα έχετε, ας πούμε, κρατημένα που έχει πει.
0: Όλα είναι προσκομμένο στο δικηγόρο μου να τα καταθέσω στο δικαστήριο.
1: Πού είναι αρχικά αυτή τη στιγμή ο Ντίλιαν, ρε παιδιά?
0: Πού είναι ο ΑΕΟ?
1: Πού είναι, δηλαδή. Και όχι μόνο ο Ντίλιαν, γιατί μιλάμε μόνο τώρα για τον κύριο Ντίλιαν, αλλά είναι και άλλοι τρεις που έχουν καταδικαστεί. Οι υπόλοιποι πού είναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Εγώ αν πάω στο δικαστήριο, κύριε Πετράκη, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, δεν αντέχω άλλο. Θα πάω στο δικαστήριο, θα με καταδικάσω σε 126 χρόνια και δεν θα ξέρει αυτό το κράτος πού βρίσκομαι, τι κάνω, πού είμαι, θα κυκλοφορώ ελεύθερος.
0: Και ξέρετε, οι άλλοι τρεις δεν μιλήσανε. Ο Ντίλιαν που είχε τη δύναμη λόγω ποιος ήταν Ισραηλίτης. Πρώην πράκτορας της Μοσάτ, μην είναι πράκτορας της Μοσάτ για μένα ακόμα, γιατί όσο πράκτορας της Μοσάτ, μια ζωή σε πράκτορας της Μοσάτ, δεν φεύγεις από τη Μοσάτ. Από τη Μοσάτ δεν φεύγεις, ξέρετε. Να το ξέρετε αυτό. Όσο ζήσεις σε τη Μοσάτ, η Μοσάτ δεν είναι διορίζει ο κάθε υπουργός ή κάθε υπουργός δικούς τους, το άλλος ή τους γιώργους ή κανένα άλλους. Μια φορά Μοσάτ, για πάντα Μοσάτ. Για πάντα Μοσάτ. Αν φύγεις, φεύγεις, αποχαιρετάς τον κόσμο αυτόν.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά δηλαδή είναι σίγουρο το ότι κάποιοι από αυτούς που καταδικάστηκαν ανήκουν στη Μοσάντ.
0: Ο Ντίλιαν ήταν πράκτορας στη Μοσάντ.
1: Αυτό είναι σίγουρο ή
0: το έχει... ίδιο το έχει παραδεχτεί.
1: Πού το έχει παραδεχτεί, εγώ δεν το έχω δει αυτό, κύριε Πετράκη.
0: Είτε να διαβάσετε και όποιος το θέλει.
1: Εγώ γνωρίζω σίγουρα ότι ήταν σε μια στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, όχι στη Μοσάντ.
0: Στη Μοσάντ ήταν, πρώην πράκτορας Μοσάντ ήταν ο Ντίλιαν. Τον παρουσιάζει σαν πρώην πράκτορας Μοσάντ.
1: Α, εντάξει, τώρα τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το ότι υπάρχουν ο Μπίτζιος, ο Λαβράνος, η Χάμου.
0: Και μόνο όταν ακούμε σε στρατιωτικός, σε υπηρεσία πληροφοριών, χρειάζεται παρουσιότερο σκέψη ότι είναι Μοσάντ.
1: Με ενημερώνουν ότι ονομάζεται Unit 81 αυτή η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην οποία ανήκει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν ανήκει αυτή η Unit 81 στη Μοσάντ. Δεν ανήκει.
0: Τέλος πάντων,
1: στο Ισραήλ, τέλος πάντων. Στο Ισραήλ, α το πούμε γενικά στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι, Μπίτζιος, Λαβράνος, Χάμου, πού είναι?
0: Η μία είναι η γυναίκα του, ο Μπίτζιος είναι εδώ, δεν ξέρω πού είναι, ο Λαβράνος, εσικά είναι με τον κουμπάρο του, το οποίο είναι στο Μεγάλη Βρετάνη, το ποτάκι του, στο κοκτέιλ, εκεί στον ημιόραφο, τον μπαρ.
1: Α, έχει μπαράκι εκεί?
0: Το στέκει τους.
1: Α, έχει μπαράκι και κοκτέιλάκια?
0: Γιατί ξέρουν ότι ξέρω πολλά για αυτούς. Πού είναι κάθε φορά ξέρω, και πού είναι, και πού πίνουν τα ποτά τους, καμίζουν τα πίμα, πούρα τους. Και όλα.
1: Και πώς κάνουνε πουρο, δηλαδή πουρο είναι απέσιο πράγμα.
0: Πραγματικά και εγώ δεν μου προκαλεί αναγούλα.
1: Τι πουρα τώρα, δηλαδή για το Θεό, ξέρω, το πουρο εγώ το θεωρώ μόνο μόστρα.
0: Αυτή είναι, κύριε Σερέτη.
1: Μόνο μόστρα.
0: Είναι μια επίδειξη ανθρώπων νεοπολιτισμού και μια εξουσία που έχουν στα χέρια τους, προσπαθούν να την επιδείξουν με κάθε τρόπο.
1: Κύριε Πετράκη, γιατί μιλάμε τώρα για αυτά τα σκάνδαλα και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Θέλω αλήθεια να μου πείτε την άποψή σας για το τι πρόκειται να έρθει για όλα αυτά τα σκάνδαλα. Προβλέπετε το ότι θα δοθούν για άλλη μια φορά όλοι?
0: Το έχω πει χίλιες φορές. Από τη στιγμή που για όλα τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Αεροστάγος, είναι αθώοι όλοι και θα μας λέει ο Μαρινάκης ότι να σέβεστε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης και πόσο μάλλον σε ανώτατο επίπεδο. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, σας το ξαναπώ και άλλη μια φορά, τώρα το καταλάβει ο κόσμος, ότι βιάζονται και παίρνουν νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να το κουκουλώσουν γρήγορα και να πάνε στις εκλογές τον Οκτώβρη με αφήγημα τα καθαρά χέρια. Οι άσπηλοι, αμόλυντοι, δεξίνοι, δημοκράτες που ενωθήκανε, που ελεχθήκανε μάλλον, συγγνώμη, είχαν το θάρρος να ελεχθούν και βγήκανε όλοι πεντακάθαροι. Αυτό θα είναι. Και θυμηθείτε τι σας λέω. Θυμηθείτε τι σας λέω. Και διορίζουν 30 Ιούνιου και τον καινούργιο Σαντιάταρο Πάγο που έχουμε βάλει ένα στοιχηματάκι δύο μαστίρες στην έντομο, θυμάστε. Για ποιο πρόσωπο θα είναι.
1: Τι στοίχημα, δεν θυμάμαι.
0: Είχα πει τον Λαμπρόπουλο εγώ ότι θα είναι ο επόμενος Σαντιάταρο Πάγο και σας είχατε πει τον άλλον.
1: Ναι, τώρα θυμηθείτε, τώρα κατάλαβα τι λέτε. Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ναι, έχουμε βάλει το στοίχημα. Σε τι βάλαμε στοίχημα.
0: Για 4 χρόνια, ένα τραπέζι. Ο χαμένος είναι ένα τραπέζι.
1: Ο χαμένος.
0: Ο
1: χαμένος πληρώνει το τραπέζι.
0: Πληρώνει, βέβαια. Ο χαμένος πληρώνει. Ο νικητής θα απολαμβάνει τη νίκη του.
1: Ο Λιμπερόπουλος
0: είναι και για 4 χρόνια. Σε 4 χρόνια δεν τα εξοδοτείτε. Σε 4 χρόνια. Δηλαδή δεν δεσμεύει και άλλες κυβερνήσεις.
1: Εγώ ποιον είχα πει, θυμάστε?
0: Είχατε πει τον αντισαγγελέα που είχε καταθέσει ο Τσεσές και το έδωσε στον Τζαβέλα.
1: Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Γιατί το. Τέλος πάντων, τον άλλον, αυτόν εδώ.
0: Κι
1: εγώ κόλλησα τώρα, δεν πειράζει. Κατάλαβα, θα τον βρούμε, εντάξει. Θυμάμαι ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα έχω κολλήσει. Εντάξει, κάθε μέρα 3 ώρες
0: εκπομπή. Όλοι θα βγουν εκεί, είναι σε ρέτε αθώοι. Όλοι.
1: Τρώτε πολύ, κύριε Πετράκη, γενικά φαγητό?
0: Όχι, κύριε Σερέτη, είναι λιγόφαγος άνθρωπος.
1: Γιατί βλέπω ότι πιο πιθανό είναι να κερδίσετε εσείς. Να ξέρω το λογαριασμό, ότι λογαριασμός θα έρθει.
0: Κύριε Σερέτη, δεν είχε το θέμα του λογαριασμού. Αλλά σας λέω ότι το θέμα είναι ότι δεν θα κερδίσει κανείς μας. Θα χάσουμε όποιος και να βγει, γιατί θα είναι ελεγχόμενος από αυτούς. Έτσι είναι η διαφορά. Ο ελληνικός λαός θα σιχάσει. Γιατί δεν θα υπάρχει ανεξάρτητη και ακόμα φορά δικαιοσύνη στη χώρα. Και όταν η κεφαλή της δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητη, τίποτα καλό δεν μπορεί να έρθει για τον λαό και τον τόπο αυτόν.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
0: Άλλο Σαββατοκύριακο σας και το κρατέ σας.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι να είχα. Εντάξει, 3 ώρες. Πόσες ώρες θα κάνουμε εκπομπή? Αφήσουμε εδώ πέρα μέσα τα πνευμόνια μας. Άσε που και τα πνευμόνια μας τώρα που κόψαμε το τσιγάρο δεν είναι και στα καλύτερά τους. Αλλά ξέρω ποιος στέει για όλα. Ξέρω ποιος στέει που έχω αρρωστήσει με την πολιτική και με την Ελλάδα. Ξέρω ποιος στέει που έχω γίνει πατριώτης και αγωνίζομαι για τα κοινά και για την αφύπνιση. Ξέρω ποιος στέει. Τι νομίζετε? Δεν υπάρχει. Έχω αρρωστήσει, σας λέω. Με έχουν πέσει τα μαλλιά. Μου λέει όλος εδώ πέρα στο πίσω κομμάτι του κεφαλιού σου, λέει, κάνει αρέωση. Ναι, αφού κάθε μέρα φοράω 3 ώρες τα ακουστικά εκεί. Δεν θα κάνω αρέωση. Μία ο στρατός που πήγαμε, βάλαμε το κράνος. Μας είχαν όλοι μέρα με το στρατό να τρέχουμε. Ακόμα και τουαλέτα με το κράνος πηγαίναμε. Τώρα τα ακουστικά. Πώς να μην κάνουμε καράφλα? Πώς? Και μετά έρχονται και όλοι αυτοί οι παλαβοί που λένε ο καθένας ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Πώς να μην σου πέσουν τα μαλλιά? Βλέπεις κάποιον και τον κρίνεις και λες, κοίτα, έχει αρέωση. Ξέρεις τι έχει τραβήξει για να φτάσει σε αυτό το σημείο? Ξέρεις πώς του πέσαν τα μαλλιά? Ξέρεις τι μακακίες έχει ακούσει στη ζωή του από τον έναν και από τον άλλον? Δεν ξέρεις. Με περάσει εδώ από 40 κύματα. Με περάσει εδώ από 40 ψυχιατρία. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Αφιερωμένο το τραγούδι. Αφιερωμένο. Με έχεις αρρωστήσει και καλά δεν γίνομαι. Εκεί ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις. Ξέρεις πολύ καλά. Αν δεν ήσουν εσύ, νομίζεις εγώ θα καθόμουν να βγάζω τα σκότια μου. Τα σκότια μου να βγάζω. πάρω τα βουνά, παραβάλω να μπαξέ, 10 κότες, 2 κατσίκες. Και όλη μέρα με τη στρικοπαντόφλα θα είμαι. Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι με όλους εδώ πέρα τους εγωιστές, τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους νομίζεις.
2: Σε όλους μια.
1: Σήτωσέ το τώρα να ακουστεί. Εγώ σαλτάρι. Το ρεφρέν αφιερωμένο. Πάμε, δώσ' το τώρα, δώσ' το.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ένταση και χημικά στον προμαχών Ασερών μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμάζονταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι στο Τελωνείο. Νωρίτερα, αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχος την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινάει σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του κατήγγειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δήλωσε καταθέσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ και είπε ότι φταίει ο λογιστής. Δηλαδή αυτός που δεν μπορούσε να διαλέξει λογιστή θα διαλέξει υπουργό οικονομικών, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μια ζωή ήταν κρατικό δίαιτος. Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Η σωρός του βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο να συνεχίζεται καθώς η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο δεν έφερε κάποια ουσιαστική πρόοδο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται σήμερα κατά 3,37% φτάνοντας στα $109 το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11% αγγίζοντας τα $103,3. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με το Ιράν. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αύριο τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς
0: και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνας το κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας. Μπύρα κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή και 15 Μαΐου του 2026 είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και ξεκινάμε με μία θα έλεγα κατά την προσωπική μου εκτίμηση καλή βόμβα για τον ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με μία κίνηση από ό,τι πληροφορηθήκαμε την οποία έκαναν τρία πρώην στελέχη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Χατζόπουλος, ο Αντώνης Τσαλόπουλος και ο Βασίλης Τριλιράκης, οι οποίοι αποφάσισαν και παίρνουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, το οποίο έχασε τον τίτλο από τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες και θα μπορούσε να το είχε πάρει το τρίτο παιχνίδι που έγινε στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν το πήρε. Δεν πήρε και το τέταρτο που έγινε στη Θεσσαλονίκη στο Παλατάκι και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχασε αυτόν τον τίτλο. Ο Αντώνης Αλόπουλος ήταν και στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ στο παρελθόν και επιστρέφει τώρα με Χατζόπουλο και Τριλιράκη μαζί. Και οι τρεις αυτοί επιχειρηματίες αναλαμβάνουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ για να το εκτοξεύσουν όπως λένε και να πάρει πρωτάθλημα, κύπελο, να κάνει διακρίσεις στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή θετικότατη εξέλιξη. Η λεπτομέρεια που έχω να σας δώσω είναι ότι ο κύριος Τσαλόπουλος επικοινώνησε και με τον κύριο Κώστα Παϊσιάδη, τον υπεύθυνο του βόλεϊ του ΠΑΟΚ, στον οποίο του είπε ότι υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις και ότι την επόμενη εβδομάδα, αυτή από Δευτέρα και μετά δηλαδή, θα συναντηθούν για να τα βάλουν σε μια σειρά όλα, να δουν τι γίνεται, τι δεν γίνεται και όλα τα σχετικά. Άρα ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και στο βόλεϊ με αυτούς τους τρεις επιχειρηματίες, οι οποίοι και την οικονομική ευχέρεια έχουν να στηρίξουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ και την όρεξη έχουν και είναι και ΠΑΟΞΙΔΕΣ και θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, είναι της τελευταίας στιγμής κυριολεκτικά αυτή η πληροφορία, λίγο πριν βγούμε στον αέρα και την μεταφέρουμε στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Χατζόπουλος, Τσαλόπουλος, Τριλιράκης παίρνουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση, θα έλεγα, της ημέρας. Φυσιολογικά, αν εξαιρέσουμε ότι σήμερα 6 ώρα έχει ένα τελικό κυπέλου και ένα κύπελο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη της ΚΑΠΑ 19, ΠΑΟΚ και Άρης, ποιος θα το κερδίσει σήμερα 6 ώρα το απόγευμα στο Αγρίνιο το παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από τη συνδρομητική τηλεόραση. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, επιστρέφουμε. Ο Γιακουμάκης, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Μεξικού, επιστρέφει στην Cruz Azul και ο ΠΑΟΚ δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία με την Cruz Azul, δεν θα αγοράσει το Γιακουμάκη, λένε τα μέσα ενημέρωσης του Μεξικού και λένε χαρακτηριστικά, γράφουν δηλαδή, ότι έχει κάποιους τραυματισμούς ο Γιακουμάκης, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πληρώσει, μάλλον δεν θέλει να πληρώσει την οψιόν 5 εκατομμύρια ευρώ στην Cruz Azul για τον Γιακουμάκη, ο οποίος θυμίζω ότι παίζει δανεικό στον ΠΑΟΚ από την Cruz Azul. Και επίσης ενημερώνω για κάτι ακόμη, ο Γιακουμάκης έχει οικονομικές απολαβές 2,8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Επαναλαμβάνω, 2, σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο παίρνει ο Γιακουμάκης. Ο ΠΑΟΚ του έδωσε το 1,8 και η Cruz Azul του έδωσε το υπόλοιπο 1. Ο Γιακουμάκης δηλαδή φέτος που έπαιξε στον ΠΑΟΚ ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης με 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Και αμέσως μετά 1 εκατομμύριο του έδωσε η Cruz Azul από τα 2,8. Δηλαδή η Cruz Azul γλίτωσε το 1,8, το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά τώρα την επόμενη χρονιά πρέπει να βρει, αν δεν τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να βρει ομάδα να τον δώσει δανεικό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Θέλω να ενημερώσω επίσης ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το Γιακουμάκη. Δεν είναι δηλαδή τελικό ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κρατήσει το Γιακουμάκη. Δεν ξέρουμε ο ΠΑΟΚ που θα παίξει ακόμη. Την Κυριακή το βράδυ, 9.30 ώρα, θα ξέρουμε σε ποια διοργάνωση θα πάρει μέρος του χρόνου ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν παίξει ο ΠΑΟΚ δηλαδή στα προκριματικά του Champions League,
με στόχο να μπει στη League Phase του Champions League, παίκτες σαν τον Γιακουμάκη σαφώς και χρειάζονται. Εάν ο ΠΑΟΚ παίξει τα προκριματικά του Europa League, γιατί αυτή είναι δυστυχώς η εξέλιξη, ή θα παίξεις δεύτερο προκριματικό Champions League ή θα παίξεις δεύτερο προκριματικό Europa League. Ανάλογα λοιπόν με το που θα παίξεις, πρέπει να κάνεις και τις μεταγραφές σου. Το να παίξεις δεύτερο προγραμματικό Europa League και να πληρώσεις 7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να πάρεις το Γιακουμάκη, νομίζω ότι δεν θα το κάνει αυτό ο Σαββίδης, κάτι προσωπική μου εκτίμηση. Θα βρει έναν άλλο παίχτη με 1-2 εκατομμύρια το χρόνο, μια καλή μεταγραφή από την Ευρώπη, και θα πάρει αυτόν τον center for. Άλλωστε ξέρουμε όλοι ότι ο κύριος Σαββίδης, από τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, από τη Δευτέρα και μετά έχει δώσει την εντολή να αλλάξουν τα πάντα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τεχνοκράτες θα μπουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Παντού αλλάζει όλη η δομή. Δηλαδή άνθρωποι που να ξέρουν το αντικείμενο, να το έχουν σπουδάσει, και η εξέλιξη θα είναι η εξής. Πρώτα, και μάλιστα αυτά όλα γίνονται κατόπιν εισηγήσεων και αποδοχής από πλευράς Προέδρου ΠΑΟΚ του κυρίου Παπαμιμίκου. Ο κύριος Παπαμιμίκος ήταν αυτός που εισηγήθηκε στον κύριο Σαββίδη την αλλαγή όλης της δομής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αυτό έγινε βεβαίως αποδεκτό, γιατί ο Κοσέλεφ βρίσκεται πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, είναι ο οργανωτικός διευθυντής, ο οποίος θα προσληφθεί, γιατί έχει και πάρα πολύ καλό βιογραφικό, ήταν και στη Μαρσέη, όπως τα έχουμε πει, και στην Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, δούλεψε δηλαδή σε Αχτάρ Ντόνετς, δούλεψε δηλαδή σε μεγάλες ομάδες οι οποίες παίζουν Champions League. Και επίσης η δεύτερη επιλογή θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, θα έρθει και αθλητικός διευθυντής. Από φέτος ο ΠΑΟΚ θα έχει και αθλητικό διευθυντή, κάτι που δεν είχε στην περσινή χρονιά και την προπέρσινη, ήταν λάθος αυτό. Και γι' αυτό τον λόγο γίνανε και εγκληματικά λάθη στο θέμα των μεταγραφών, ή τέλος πάντων οι παίκτες που ήρθανε δεν είναι μεγάλες εμβέλειες και δεν ήταν, κάποιοι φύγανε, κάποιοι αλλάξανε και όλα τα σχετικά. Τώρα με ένα αθλητικό διευθυντή, όπως κάνουν όλες οι ομάδες, οι επαγγελματικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ καλύτερα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος πάει να παίξει την Κυριακή στη Λεωφόρο, και αυτό μάλλον θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή. Από Τρίτη Τετάρτη θα ανακοινωθεί και στον Μπενίτεθ ότι ευχαριστούμε για τη συνεργασία, καλή επιτυχία στην επόμενη ομάδα που θα πάτε. Βέβαια και μια αποζημίωση ο Μπενίτεθ εδώ, νομίζω 3 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε, από ό,τι τουλάχιστον θα διαβάσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Κάτι τέτοιο για 3 εκατομμύρια λένε. Και με βάση αυτά τα τελευταία νέα τα οποία έχουμε για τον Παναθηναϊκό, να συμπληρώσω για τον ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Αθήνα μόνο με δύο απουσίες. Τις γνωστές απουσίες, Καμαρά και Λόβρεν, οι οποίοι δεν θα πάνε κάτω. Οι άλλοι όλοι, και ο Γιακουμάκης είναι μια χαρά. Μπορεί να ξεκινήσει και βασικός ο Γιακουμάκης, λένε οι πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα στον Άρη μπήκαν κανονικά στην προπόνηση ο Σούντμπεργκ και ο Πέρεθ, είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κάποια προβληματάκια. Α, ξέχασα να σας πω ότι για τον Παναθηναϊκό, επειδή μιλήσαμε, σήμερα έκαναν ατομικό ο Κάτρης και ο Σάντσες, άρα δεν παίζουν την Κυριακή. Θεραπεία ο Μπακασέτας, ο Ίγκασον, ο Ετβάη, ο Ντέσσερς, ο Σισοκό, και αυτός δεν παίζει. Και ήταν απόν με άδεια ο Πελίστρυπου, και αυτός δεν παίζει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα πάει ο μισός Παναθηναϊκός στην Κυριακή με άδειες εξέδρες και με προπονητή που είναι έτοιμος να φύγει. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, παιδιά, μείνετε κάτω, μην έρχεστε. Αν δεν κερδίσετε αυτό το Παναθηναϊκό, μην έρχεστε πάνω, δεν χρειάζεται να έρθετε. Γιατί αν δεν κερδίσετε αυτό το Παναθηναϊκό με αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, καλύτερα μετά δηλώστε και μια παραίτηση από τον ΠΑΟΚ, να βρουν κάποιους άλλους που να είναι καλύτεροι. Νομίζω ότι πιο χαλαρά, πιο εύκολα, πιο τέλος πάντων προσιτά για διπλό μέσα στο Λεωφόρο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή άδειο το γήπεδο, προπονητής έτοιμος να φύγει, 8 παίκτες μείον, τι πρέπει άλλο να γίνει? Δηλαδή είναι, πραγματικά είναι τρελό αυτό. ΠΑΟΚ δηλαδή πάει για το διπλό στο Λεωφόρο, και νομίζω ότι απολύτως σωστά πάει για το διπλό, γιατί δεν έχει άλλη τύχη. Ακόμη αν φέρει σοπαλία ο ΠΑΟΚ κάτω και φέρει και μία σοπαλία ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, που εγώ δεν το αποκλείω, ούτε καν το διπλό το αποκλείω, βεβαίως ούτε και τον Άσο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι και για τα τρία αποτελέσματα. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουμπαριά του Ηλιόπουλου με το Μαρινάκι, δεν ξέρω κατά πόσο τι ακριβώς συζητάνε αυτοί μεταξύ τους ή οτιδήποτε άλλο.
αλλά δεν νομίζω ότι ο λαός της ΑΕΚ θα επιτρέψει να γίνει κάτι περίεργο μέσα στη Φιλαδέλφεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αν δει ο κόσμος ότι ο Ολυμπιακός είναι δύο κλάσεις καλύτερος που δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα, αντιθέτως έχει δείξει ότι είναι χειρότερος από την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ λύσαξε μέσα στην Τούμπα για να πάρει το διπλό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και ισοφαρίστηκε από το μύθο στο 88 ενώ πήγαινε για 0-1 το παιχνίδι. Από εκεί πέρα θα δούμε την ΑΕΚ και πώς θα παίξει στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να δούμε φυσιολογικά. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Σήμερα 6 ώρα λοιπόν στο Αγρίνιο πάω Κάρης για την ΚΑΠΑ 19. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες, πανέτοιμες. Να δούμε ποιος θα πάρει το κύπελο. Το κύπελο έρχεται έτσι κι αλλιώς στη Θεσσαλονίκη. Το διεκδικεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει πρωτάθλημα και θέλει το ντάμπλ. Το διεκδικεί ο Άρης, ο οποίος θέλει το κύπελο, γιατί είναι ένας τίτλος, όπως και να το κάνουμε. Και μάλιστα επί του αιωνίου αντιπάλου, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Άρα, εσείς μπορείτε, που δεν θα είστε εκεί, γιατί μόλις 80 άτομα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο γήπεδο. Μόνο 80 άτομα. 70 συν 10, 70 συν 10. Το παιχνίδι λοιπόν θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start και από το κανάλι Nova Sports στο YouTube. Επαναλαμβάνω, Nova Sports Start, από τα κανάλια Nova θα μεταδοθεί το παιχνίδι και από το Nova Sports στο YouTube μπορείτε να το παρακολουθήσετε οι φίλοι που θέλετε να δείτε τον αγώνα της ΚΑΠΑ 19 ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στο Αγρίνιο γίνεται το παιχνίδι. Και επειδή μιλάμε και για Άρη παραλλήλως, αναρωτιούνται πολύ τι κερδίζει ο Άρης ως πέμπτος στη βαθμολογία. Θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος ο Γιάννης Παντελίδης τι κερδίζει. Αλλά ένα σημαντικό, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να το βάλουν κάποιοι στο μυαλό τους, είναι ότι κερδίζει κάποια στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, ανάλογα με τι σκαλοπάτι τερματίζεις, παίρνεις και ανάλογα λεφτά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο πέμπτος, ας πούμε, θα πάρει περισσότερα από τον έκτο. Τώρα, αν είναι 50.000, 100 ή 150 ή οτιδήποτε άλλο παραπάνω, δεν το γνωρίζω. Ό,τι και να είναι όμως, είναι ένα νουμεράκι, γιατί να το χάσει. Μπορεί να πάρει την πέμπτη θέση ο Άρης με μία νίκη του Λεβαδιακού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα εξηγήσουμε και στο δεύτερο μέρος με τον Γιάννη Παντελίδη, ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας ο Άρης είναι αυτός που παίρνει τη θέση, γιατί στα τρία παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι τώρα οι δύο ομάδες έχουν έρθει τρεις ισοπαλίες. Και τώρα πάει να πάρει μία νίκη, άρα έχει μία νίκη, έχει περισσότερους βαθμούς ο Άρης από τον Λεβαδιακό στην τελική κατάταξη. Σήμερα βγήκαν οι άδειες και για τις ομάδες των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ πήρε άδεια κανονικά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η ΑΕΚ και ο Αστέρας Τρίπολης. Και επίσης δεν παίρνει άδεια ο Όφη για την πρώτη κατηγορία. Επίσης δεν παίρνουν άδεια και κάποιες άλλες ομάδες από την Αθήνα, κάτι Θεώνη, Νέες Ατρομήτου, Αλφα Σίγμα Βόλος και Οδυσσέας Μοσχάτου. Ήθελα να πω επίσης ότι αύριο, μην ξεχάσετε, 7.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ παίζει με το Βόλο, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο παίζουν με το Βόλο, τελευταίο παιχνίδι, και θα γίνει και απονομή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ παίζει αμέσως μετά καπάκι 24 του μηνός με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο. Δεν μπορεί να κάνει και ντάμπλ το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν αύριο 7.30 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Βόλος γυναίκες. Μπορείτε να πάτε να χειροκροτήσετε τα κορίτσια αυτά, τα οποία έχουν πάρει, θα είναι το 20ο πρωτάθλημα. 21 πρωταθλήματα γίνανε. 21 πρωταθλήματα, απίστευτο και όμως αληθινό, και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τα 20. Μπορείτε να διανοηθείτε αυτό. Μιλάμε για μια κυριαρχία, απίστευτη κυριαρχία του ΠΑΟΚ εκεί. Νωρίτερα, 3 ώρα, πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, θα γίνει ένα παιχνίδι για το οποίο μιλήσαμε και θα έχουμε μια συνέντευξη στο δεύτερο μέρος με τον Φιλότα Πέλιο, τον πρόεδρο των βετεράνων. Οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ θα παίξουν με τους βετεράνους του Απόλλωνα Σμύρνης, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και τους βετεράνους του Πανιωνίου. Είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες είναι προσφυγικές, είναι προσφυγικά σωματεία, και οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ πολύ σωστά το σκέφτηκαν, τους προσκάλεσαν και έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να παίξουν αυτό το φιλικό μίνι τουρνουά στην Τούμπα το Σάββατο αύριο, 3 ώρα το μεσημέρι στο γήπεδο της Τούμπας. Και λίγο αργότερα, 7.30 ώρα, θα γίνει. Να πω βεβαίως ότι σε αυτό το παιχνίδι θα υπάρχουν και χορευτικά συγκροτήματα, θα χορέψουν και λοιπά, θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, στο πλαίσιο των 100 ετών από τις ιδρύσεις του Δικεφάλου του Βορρά, από τις ιδρύσεις του ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι πληροφορίες που πήραμε, τις αναφέραμε, και βεβαίως όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε αύριο 3 ώρα στην Τούμπα τους βετεράνους να παίζουν σε αυτό το τουρνουά φιλίας, και στις 7.30 ώρα τον ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο να αντιμετωπίζει το Βόλο,
ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι λόγω της απονομής του πρωταθλήματος, έτσι, γιατί κατά τα άλλα δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Ο ΠΑΟΚ απλώς θέλει να τερματίσει αίτητος. Είναι αίτητος ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να τερματίσει αίτητος. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε συνέχεια μαζί.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στο πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Και αυτό που έχουμε να πούμε εξτρά σε όλα αυτά που σας είπα στον πρόλογο, κάνοντας έτσι την πρώτη αθλητική πινελιά, δίνοντας την πρώτη αθλητική πινελιά από τον Focus με το ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ότι είχαμε μία παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη του βιβλίου του για τον Αντώνη Αντωνιάδη και τον Μίμη Δωμάζο. Μια πολύ ωραία παρουσίαση. Υπήρχαν και πάρα πολλοί βετεράνοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν στο γήπεδο. Και κάποια στιγμή σηκώθηκε ο Γιώργος Κούδας, ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος Γιώργος Κούδας πήρε το λόγο για να μιλήσει για τον Αντωνιάδη και γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Και είπε ωραία πράγματα ο Κούδας στην συζήτηση που έγινε εκεί. Είπε, αποκάλυψε κάποια πράγματα για τι ακριβώς έχει γίνει μεταξύ αυτού και του Αντωνιάδη και του Δωμάζου και γενικότερα των ποδοσφαιριστών από τη Θεσσαλονίκη που κατέβαιναν στην Αθήνα. Ωραία πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα μόνο του Γιώργου Κούδα, τι ακριβώς είπε για στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, που πραγματικά ο Κούδας όταν μιλάει πρέπει να καθόμαστε να τον ακούμε και να ρουφάμε στα σφουγγάρια αυτά τα οποία λέει. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.
1: Γιώργος Κούδας.
2: Και ακούω με μεγάλη συγκίνηση όλα αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι. Και συγχαρητήρια Αντώνη μου, συγχαρητήρια Κωνσταντινούπολιάρικα. Ξέρω ότι είσαι μεγάλο ταλέντο συγγραφικό. Η γνωριμία μου με τον Αντώνη Αντωνιάδη έγινε το 1966-67. Με την Εθνική Ενόπλων πηγαίναμε στην Ξάνθη, γυρίζαμε όλη την Ελλάδα τότε με την Εθνική Ενόπλων και συναντάμε τον Ανθιπολογαγό, δεν κάνω λάθος. Ανθιπολογαγό με τη στολή του, δεν ξέρω αν έπαιξες καθόλου σε και... Ναι, και παίζουμε εκείνο το φιλικό παιχνίδι. Κοιτάξτε, δεν ήμουν ποτέ υποκριτής, αλλά είχα εκείνο το μυαλό που είχα και κατάλαβα, όχι αν είναι ποδοσφαιριστής, γιατί ήρθε στο τέλος και με χάιδεψε και μου λέει, μπράβο λέει, λέω, Αντωνάκη μου, συνομήλικοι είμαστε, λέω, να με περνάς κανένα 5-6 μήνες, 23-11-46,
3: 25
2: Μαρτίου του 46. Λοιπόν, από εκείνη τη μέρα πώς έγινε η φιλία μας. Όταν τελείωσε το παιχνίδι και ήρθε και ανταλλάξαμε δύο κουβέντες, του λέω, άρα πατριώτη, μου κάνει να τον εισηθεί. Λέω, είμαι πατριώτης γιατί η μητέρα μου είναι, λέω, από τη Σταυρούπολη της Ξάνθης. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνα τα χρόνια, όσοι είναι στην ηλικία μας, όταν οι πρώτες ταυτότητες λέγανε Κούδας Γεώργιος του Ιωάννου και της Ελευθερίας, το γένος μακρύ ήτανε εκείνα τα χρόνια. Είχαν και το γένος, δηλαδή έπαιρνες από τη μητέρα το γένος. Με τον Αντώνη ζήσαμε υπέροχες στιγμές, είτε στα παιχνίδια μας πραγματικά, το λέω, είτε με τις εθνικές ομάδες, με την εθνική ομάδα, ναι.
3: Ιταλία.
2: Και θα...
3: Ιταλία,
2: λέω στην Ιταλία, ναι. Αλλά θα κλείσουμε λίγο χιούμορ, αν θέλετε και το δέχεστε. Είμαι φίλος πραγματικά με όλους. Είτε Παναθηναϊκός λέγεται, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ. Φύγανε πολλοί φίλοι μας, όπως έφυγε και ο Μίμης.

0: ελπίδων, εθνική ενόπλων και στην εθνική νομίζω κάτι φιλικά παιχνίδια. Και τι λέω, τότε το λέω τι κάνουμε. Λέει, κοίταξε να δεις, παίξαμε σε αυτές τις ομάδες, λέει, τώρα θα παίξουμε στην εθνική Βουλγολάκων. Ήθελα να κλείσω λίγο χιουμοριστικά, αλλά θα πω και κάτι άλλο, ερώτηση στον Αντώνη. Γιατί είχαμε το ταλέντο που μας χάρισε ο Θεός, αλλά λέω ότι μας έκανε και ανθρώπους. Και ένας από αυτούς είναι και ο Αντώνης. Γιατί δεν το έχω επεξεργαστεί πολύ στο μυαλό μου, αλλά είχα κι εγώ κάποια πράγματα τα οποία μέσα στο γήπεδο δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Το ίδιο έκανε και ο Αντώνης που πρέπει με το Μίμη. Εγώ είχα τον Κίσιγκερ. 1963 έχουμε παίξει.
1: Κούλης Αποστολίδης.
0: Κούλης Αποστολίδης. Ναι, συγγνώμη, θα το διευκρίνιζα από τώρα. Γι' αυτό στενοχωριέσαι. Λοιπόν, και τουλάχιστον καταλάβαινε ότι ο Αντώνης είχε αυτή την ανθρωπιά, γιατί ήμασταν λίγο περίεργοι, ρε παιδάκι μου, με το Μίμη. Τον έβλεπα σαν χαρακτήρα, γιατί μιλούσαμε και με τις εθνικές ομάδες. Ο Αντώνης πρέπει να ήταν, παρόλο ότι ο Μίμης ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος από εμάς, έτσι δεν είναι.
2: Τέσσερα.
0: 42. Αν έχουμε 4 χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι ο Αντώνης πάντοτε του έλεγε μέσα για το ποδόσφαιρο, αλλά τον έλεγε και σαν άνθρωπος πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Και όντως εγώ πιστεύω ότι τον άκουγε ο Μίμης τον Αντώνη, και εγώ άκουγα τον Κούλη, τον Αποστολίδη. Πραγματικά, ναι, όταν γίνεσαι από την Αμερική, 63-66 πήγε και σπούδασε εκεί πέρα. Τι ήταν εκεί στην Κερκούλη?
1: Υπουργός των Εξωτερικών.
3: Πληροφορική.
1: Ο Κίσιγκερ ήταν υπουργός των Εξωτερικών των Ανώνων.
0: Όχι, ο Κίσιγκερ ήταν εσύ, ξέρω που τι σπούδασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να είναι καλοτάξιδο αυτό το βιβλίο, να το διαβάσουν, να το πάρουν έστω οι πατεράδες οι πιο παλιοί, αλλά να τα σπρώχνουμε και στα νέα παιδιά να μάθουν 5 πράγματα από αυτή την αγάπη που είχαμε εκείνα τα χρόνια όλοι μας και όλη στην ομάδα. Γεια σου Φούκη.
4: Focus 103,6.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Ακούσατε τον Γιώργο Κούδα, τι ακριβώς είπε σε αυτή την παρουσίαση. Όμως δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ενδεχομένως και το βόλεϊ για το οποίο μιλήσαμε λίγο νωρίτερα. Είναι και άλλα αθλήματα τα οποία ήδη συνεχίζουν να προσφέρουν μετάλλια στον ελληνικό αθλητισμό, όπως το Taekwondo, παρακαλώ, το οποίο έκανε 6, πήρε 6 μετάλλια στους πανευρωπαϊκούς, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και πραγματικά είναι τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα. Στο Μόναχο έγιναν οι αγώνες, το ότι το Taekwondo πάει από το

0: καλό στο καλύτερο. Και θα πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Χρήστο Μανώλη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη, καλησπέρα.
0: Και συγχαρητήρια για τις επιτυχίες, γιατί πραγματικά όταν έρχονται μετάλλια από την Ευρώπη και από το παγκόσμιο γενικότερα στην Ελλάδα και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αισθανόμαστε και περήφανοι ως Έλληνες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, και για μας είναι μεγάλη χαρά. Φαίνεται ότι η προσπάθεια και η προετοιμασία που έχουμε κάνει αυτό τον 1,5 χρόνο από την ημέρα που αναλάβουμε τη διοίκηση της Ομοσπονδίας αποδίδει καρπούς. Είχαμε να ενημερώσω το κοινό σας ότι είχαμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Μόναχο. Διεξήχθη το προηγούμενο τετραήμερο, ολοκληρώθηκε χθες. Κατακτήσαμε 6 μετάλλια, τέταρτη η χώρα μας για πολύ λίγους βαθμούς στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 51 χώρες.
0: Φοβερό.
1: Ναι, πήγαμε πάρα πολύ καλά πραγματικά. Να πω ότι από τα 6 μετάλλια, τα 5 ανήκουν σε αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, οι οποίοι ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το εισιτήριο την Ολυμπιάδα σε λίγους μήνες. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά.
0: Πάντως, επειδή η Μαρεντάκη ήταν αυτή η οποία πραγματικά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, πήρε το χρυσό, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις αυτό το κορίτσι και είπε ότι το Taekwondo τη βοήθησε να νικήσει το bullying στο σχολείο. Φοβερό.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένας από τους λόγους που το άθλημά μας το έχει αγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία. Γιατί μέσα από τον χρόνο όλων αυτών που υπάρχει το άθλημά μας, έχουν αντιληφθεί οι γονείς ότι το άθλημά μας προσδίδει πειθαρχία, προσδίδει αυτοσεβασμό, προσδίδει αυτοπεποίθηση, στοιχεία τα οποία λείπουν από τη σημερινή νεολαία, και νομίζω ότι το άθλημα πραγματικά βοηθάει στο να νιώθει ο αθλητής, οποιοσδήποτε αθλητής, όχι μόνο υψηλού επίπεδου, να νιώθει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε συνθήκη του παρουσιαστή.
0: Ναι, είπε ότι ήταν πολύ αδύνατη στο σχολείο και έτρωγε μπούλινγκ από τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, και όταν μπήκε στο Taekwondo, το Taekwondo στη ζωή της, άρχισε να κερδίζει τη χαμένη αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι ίσως ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά, γιατί γνωρίζω, παρακολουθώντας και το τι γίνεται γενικότερα στον αθλητισμό, ότι το Taekwondo έχει κερδίσει πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια. Έρχονται σε εσάς, εσείς το ξέρετε καλύτερα, έρχονται σε εσάς για να αποκτήσουν αυτή την ατομική πειθαρχία και την, από τουλάχιστον λέει και η αθλήτριά μας, την αυτοπεποίθησή τους.
1: Να πω μια παρένθεση ότι η Στέλλα σήμερα δεν είναι μόνο ένα κορίτσι που πλέον δεν φοβάται τον bullying, είναι νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Και ναι, αν συνεχίσει έτσι, προκρίνεται απευθείας στην επόμενη Ολυμπιάδα. Άρα καταλαβαίνετε πως ένα παιδί που στην παιδική της ηλικία είχε αυτές τις φοβίες, πόσο έχει εξελιχθεί και πόσο έχει δυναμώσει και ο χαρακτήρας της, και φυσικά και πόσο έχει γίνει πάρα πολύ καλή ως αθλήτρια.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, τι μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν τα παιδιά τους και δεν ξέρουν από ποια ηλικία, ας πούμε, μπορούν να πάνε στο Taekwondo?
1: Εγώ θα πω ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο Υπουργός ο κ. Βρούτσης έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια στο να γίνει ένας διαχωρισμός στα νόμιμα και στα μη νόμιμα σωματεία με το πρόγραμμα Χείλων. Γι' αυτό και μέσα από το πρόγραμμα Χείλων πλέον το άθλημά μας κατατάγεται στο τρίτο μαζικότερο άθλημα ανάμεσα και στα ομαδικά. Δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το Taekwondo και μετά το μπάσκετ σε μαζικότητα. Και θα πω ότι οι γονείς θα πρέπει να ψάχνονται. Ναι μεν το άθλημά μας είναι πλέον από τα πιο διαδεδομένα, αλλά θα πρέπει να ψάχνονται ποιο σωματείο είναι νόμιμο, ποιο σωματείο ο δάσκαλός του, ο προπονητής έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γιατί υπάρχουν πολλοί καιροσκόποι οι οποίοι μας δημιουργούν πρόβλημα στο άθλημα. Και νομίζω ότι αν ψάξουν σωστά, σίγουρα στη γειτονιά τους θα βρουν ένα σωστό νόμιμο σωματείο Taekwondo, στο οποίο θα μπορέσουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν και αρχικά να κάνουν μαζικό αθλητισμό και να κερδίσουν όλα αυτά που είπαμε πριν, και στο μέλλον, γιατί όχι, αν είναι ταλέντα, να προχωρήσουν και στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Περιμένουμε και άλλες επιτυχίες από το ΤΑΕΚ Βοντό, από την Ομοσπονδία, από την ΕΛΟΤ, την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚ Βοντό. Πρόεδρος ο Χρήστος Μανώλης. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Focus 103,6.

Λοιπόν, μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του ΤΑΕΚ Βοντό, τον κύριο Χρήστο Μανώλη, να σας πω ότι στο Αγρίνιο έχουμε κάποια μπερδέματα πριν τον τελικό του κυπέλου K19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Προσέξτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Πρώτον, τι λένε από τον ΠΑΟΚ, τι λένε από τον Άρη. Τώρα η ώρα είναι τώρα αυτή τη στιγμή 4:52 πρώτα λεπτά. Από τον ΠΑΟΚ αναφέρουν ότι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Αγρίνιο για να εμψυχώσουν τους παίχτες της K19 παρούσης αστυνομίας και συνέχεια με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων οδηγήθηκαν στα οχήματά τους και έφυγαν από το Αγρίνιο καθώς δεν επιτρέπεται είσοδο στο γήπεδο. Δηλαδή αυτό έγινε, πήγανε από την Αθήνα μάλλον φυσιολογικά ή από κάποια άλλη περιοχή. Οι πληροφορίες λένε για 30-40 άτομα για να εμψυχώσουν τους παίκτες της K19 του ΠΑΟΚ που παίζει 6 ώρα τελικό κυπέλου με τον Άρη. Απ' την άλλη πλευρά, από τον Άρη, σε συνέχεια αυτού που ανέφερα, από τον Άρη καταγγέλουν ότι 40-50 οπαδοί, περίπου 40-50 οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαν έξω από το ξενοδοχείο της Αποστολής, φώναζαν συνθήματα και έβριζαν τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της Αποστολής του Άρη και με παρέμβαση της αστυνομίας απομακρύνθηκαν. Ρε παιδιά, τι γίνεται να μα τρελαθούμε τελείως. Τελικά, το ότι δεν επιτράπει είσοδο στους φιλάθλους, μάλλον μπορεί να γλιτώσαμε και κάποια πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Μόνο 70 άτομα από τον Άρη, 70 από τον ΠΑΟΚ και άλλα 10 η Αποστολή κλπ. Αυτή θα είναι σήμερα 6 ώρα στο Αγρίνιο το παιχνίδι, τελικό κυπέλου από την Nova Sports Start θα μεταδοθεί το παιχνίδι, όσοι θέλετε να το δείτε. Και είναι ένα μάτς το οποίο το περιμένουμε όλοι για να δούμε να έρθει η κούπα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα που είσαι την πάρει, θα φανεί σήμερα. Έχω πάρει ένα δελτίο τύπου από το Κιλκής, από το Δήμο του Κιλκής. Θα το αναφέρω για τη φλόγα μνήμης που ανάβει στο Κιλκής και μετατρέπεται σε αγώνα που ζητά δικαίωση. Ο Δήμος Κιλκής ανάβει λοιπόν τη φλόγα μνήμης και αναζωπυρώνει τη δυναμική για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, διατρανώνοντας το μήνυμα της τιμής και του χρέους προς τα 353.000 αθώα θύματα της κεμαλικής θηριωδίας των Νεότουρκων. 107 χρόνια μετά, το Κιλκής θυμάται την πικρή τραγωδία και απαιτεί δικαίωση. Η φλόγα μνήμης για 5η συνεχή χρονιά δυναμώνει στο Δήμο Κιλκής με τη συμμετοχή των πολιτών, των ποντιακών, πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων. Τη Δευτέρα θα γίνει στην πόλη του Κιλκής, 18 Μαΐου τη Δευτέρα, παραμονή της ημέρας μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, 19 Μαΐου θυμίζω. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας φλόγα μνήμης έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στο Δημαρχείο του Κιλκής, όπου θα υπάρχει και ομιλία εκεί κλπ. 7 η ώρα το απόγευμα και λαμπαδιδρομία με κατάληξη το μνημείο ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία Ειρήνης. Και επίσης μυρολόι και με υπόκρουση ποντιακής λύρας, θα είναι φοβερό αυτό, Δευτέρα βράδυ. Εντάξει, θα έχει κατάδυση Στεφάνου, ενός λεπτού σιγή και εθνικό ύμνο και απόθεση λουλουδιών στο μνημείο ποντιακού ελληνισμού. Νομίζω η εκδήλωση είναι πάρα πολύ καλή και είναι ενταγμένη στην πρωτοβουλία του δικτύου πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής, της ΚΕΔΕ, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά από το Δήμο Κιλκής. Το διάβασα γιατί μας το στείλανε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και βεβαίως είμαστε υπέρ της παγκόσμιας αναγνώρισης του ποντιακού ελληνισμού. Παγκόσμια αναγνώριση ποντιακού ελληνισμού. Αυτή είναι η όλη ιστορία και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στη διάρκεια αυτής της εξέλιξης. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι ανέφερα προηγουμένως, μιλήσαμε και με τον πρόεδρο. Να πω ότι έτσι όπως τουλάχιστον είναι η κατάσταση για το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, να πω ότι ο δικέφαλος του Βορρά πάει κομπλέ εκτός των δύο που σας είπα, δηλαδή τον Λόβρεν και τον Καμαρά. Όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή, του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου. Μόλις θα επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις και το σύντομο δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε συζήτηση με Φιλότα Πέλιο, μια συνέντευξη με τον Φιλότα Πέλιο,
ο οποίος μας μιλάει και για το αυριανό παιχνίδι που θα γίνει 3 ώρα το μεσημέρι στην Τούμπα, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Απόλλων Καλαμαριάς, τον Απόλλων Σμύρνης και τον Πανιόνιο, τους βετεράνους αυτών των τεσσάρων προσφυγικών σωματείων που θα παίξουν στην Τούμπα, όσοι πιστοί προσέλθετε εκεί, και βεβαίως 7.30 ώρα στην Τούμπα αύριο η μεγάλη μάχη και η απονομή του πρωταθλήματος στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο παιχνίδι με το Βόλο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά και τη Δευτέρα αναλυτικότατα. Για την είδηση που έδωσα στην αρχή περί της παρουσίας και του ενδιαφέροντος Χατζόπουλου, Τσαλόπουλου και Τριλιράκη για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, αυτό δεν αμφισβητείται και από εβδομάδα θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα. Δηλαδή αυτοί οι τρεις επιχειρηματίες θέλουν να πάρουν, όπως πήρε ο Σαββίδης στο ποδόσφαιρο, όπως πήρε ο Μιστακίδης στο μπάσκετ, αυτοί οι τρεις επιχειρηματίες θέλουν να πάρουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ και θέλουν να οδηγήσουν το βόλεϊ του ΠΑΟΚ σε πρωταθλήματα, σε κύπελα και σε όλα τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ καλή είδηση. Πάρα πολύ καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία αγκαλιάζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους φιλάθλους. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί η διοίκηση του Ραστέχνη μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο μπορεί να τρέξει, αν δεν το τρέξει επαγγελματικά το τμήμα βόλεϊ. Το τμήμα βόλεϊ θέλει να τρέξει επαγγελματικά, όπως τρέχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ακόμη και η ΑΕΚ που λέει ο λόγος. Άρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κυρίως Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και το τμήμα βόλεϊ λοιπόν θα πάει σε επαγγελματικό επίπεδο με αυτούς τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες, του οποίους ανέφερα πριν από λίγο. Λοιπόν, εδώ θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε πολλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Αποκαταστάθηκε πριν λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκώνα Προμαχώνα μετά από διακοπή που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων. Νωρίτερα υπήρξε ένταση και έγινε ρήψη χημικών από την αστυνομία όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοίμαζαν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα. Αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν σήμερα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκινά σήμερα το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη λίγο πριν την έναρξη του.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.